0: στην Κάπα, αφιερωμένο στη γυναίκα.
1: Όταν κάποιο βράδυ

φλεγόμενος ποδηλάτης περνά κάθε απόγευμα. Περιστρέφει ενάντια στον ένα τροχό, στον άλλο ένα μήλο. Χαμογελά στα παιδιά, στις κυρίες χαρίζει ένα μαύρο λούδι. Φιλεί στην παλάμη να μην τον ξεχνούν, κι ύστερα φεύγει. Τα παιδιά δεν βλέπουν, μα οι κυρίες παλεύουν ποια θα τον σβήσει. Η αγκαλιά του ο δρόμος νερό και φιά που κυλά στα χωράφια. Φυτρώνουν στον ήλιο πλατάνια ζεστά, κυπαρίσια οριζόντια, κινητήρια μικρά να κινούνται υπόθη.

κοιτάς να σου πω, γιατί ζούμε μακριά, τα άστρα πήραν φωτιά.

Μη ρωτάς να σου πω μοναξιά τι θα πει σε μια πολύ βουβή.

στη στιγμή στρίψε ένα κέρμα.

0: Είμαι η Φίνη Τσαγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Αλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Κόσμος. Από τους 93. Όταν όλοι σιωπούν, κάποιοι τα λένε όλα.

0: ποτέ μαύρα, ποτέ άσπρα, ποτέ πράσινα.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Τα μάτια μου, στα μάτια σου.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη πατήδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράττει εντός του Ορμούζ. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει τη μύτη, όπως είναι τα πράγματα, σκάσει. Πάμε και να σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να την δρούμε, μακάρα μπορείς όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και ο κόσμο το λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λε. Κάνει, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκής στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Dr. Christiansen με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζει ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
2: Κόσμος στους 93.

0: από...
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
3: Κόσμος τους 93.

0: αυτοκινητοπολιού σας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φουρ του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνομα θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σλάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι, μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά σε longs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 3ης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα των οικοκυριών, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράττει ζέντης στο Ορμούς. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

φεραγραμμά. Όχι, πως θέλω να σου το δώσω.

πιστόλια όπου έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είπα πεις προελεύσεως, γιατί βλέπω πουλά μας καραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι γάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα, θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σας μερσόμαντα, ο Ρεν του Βαρ.

0: ο κόσμος.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τις

0: σαλά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.

0: Σκεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
3: Συμπροπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Το αυτοκινητό σας δουλεύει σκληρά. Και εσείς, για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτιά το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλο. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σλικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Κλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όταν το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
13: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
12: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
13: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
12: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
14: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
15: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ κλάση 100 γραμμάρια μόνο 4,77. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,54.
14: Και άλλα συνέχισε.
15: Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο 1,90. Χέλ Energy μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος μόνο 4,19.
14: Έχει και καλύτερο.
15: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπολείο μόνο 7,95 το κιλό. Και από έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
14: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
15: Supermarket Kansas.
14: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζές, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop κιλό, 10,95. Πιλσέλα Σπίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξη σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Σούπερ μάρκετ Τζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστα γλυκά με αχνάϊκα.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλτηρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
9: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 3ης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράτηζε τις τορμούς. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα δύο διάτρατα. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Ραφάλ και αντιαεροπορικές συστοιχίες από τη Γαλλία, ενώ έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειε 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 90.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμω, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελά, σειρά κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, σανίδες, πλακάκια, λαμινέιτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 395.
4: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Για να προφυλαχτείτε από νούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουλεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανικιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, www.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργή Υγείας.
6: Τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
7: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσφε Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
6: Και συνέχισε.
7: Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο 1,90. Shell Energy μόνο 55 λεπτά. Ευκό κρασί Λίμνος μόνο 4,19.
6: Έχει και καλύτερο.
7: Μέχρι την Τετάρτη χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπολείο μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Ε ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.οικονομουσερες.gr.

0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλρίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το κτί, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν όψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
2: Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

visto.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμίτκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά κρέμας λάτας. Χορτικές πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα γκουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μυρικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για βουνό σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις υδηγρίου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού το Τυρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα E-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρεια 3 με 5.

0: 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβά, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
1: Και από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μια φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνεργαζόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
2: Ο κόσμος μας, ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Γιάννη.
1: Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, Σανάρη.
0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
3: Καλημέρα, Μαράκη.
4: Καλημέρα, Θανάση.
3: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μία βόλτα?
4: Βόλτα.
3: Βόλτα. Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόσταση με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
4: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
3: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eov.gov.gr ή 210-5210-54 και 210-5212-4. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κάτιμα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Κάλετε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 321-77-8819.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr. Ράδιο Κόσμος. Γιατί ο κόσμος μας είσαι εσύ.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος, τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.

0: Παπαδόπουλο. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Λιώτης. Μουσική Έμις Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία πρόκλησης Γερμανός Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού Παναγίτσα Αλδάη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο κατήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
7: Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανί. Ένας σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκπόρησε την ψυχή μου. Κι ένα στρατό βροντό.
8: Δεν εντρέψει. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου του Μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι κάνεις ένα στροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με ρέγια ρε. Για να το πιάσει την κιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο. Ένα κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα.
2: Θα σας πω την προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό.
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και πού αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: στο ραδιοκόσμος είναι δά.
1: Μοσχοβολά, ο τόπος των νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτογείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολά το ρίγαν ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό. Έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολτάς και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο. Και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο Φουρν Χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και άγρι το χωρατικό, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο Φούρνος του Χωριού, στο νέο Σλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τρόπα λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε στο Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο album «Εν και Αθώοι» μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Ανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υγά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 3ης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράττει τις Ορμούς. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Ραφάλ και αντιαεροπορικές συστοιχίες από τη Γαλλία, ενώ έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρεθυμνό.
0: Κόσμος στους 93.

συντροφιά. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μουδάκης, τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρσαβαίδης, στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ο καιρός ως συνήθως είναι καλός, όπως έχετε καταλάβει. Και θα υπομείνουμε ορισμένες έτσι ζεστούλες θα έρθουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάσουν και τα 38, αλλά τουλάχιστον δεν θα μείνουν για πάρα πολύ καιρό. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Στον Νικόδημο που γιορτάζει, στο Δήμο, χρόνια πολλά.

Και σήμερα θα είμαστε μαζί με ειδήσεις, με νέα και κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr. Κοντά μας φυσικά έχουμε και το Πανεπιστήμιο Ανατόλια. Το Ανατόλια University μαζί μας. Περισσότερα στοιχεία στη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε.

Έχουμε τι, έχουμε ένα κύμα παραιτήσεων αντιδημάρχων σε όλη τη χώρα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μαζικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο και το Βόλο. Αυτά έχει προκαλέσει η πρόσφατη ψήφιση και εφαρμογή του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν πειράζει καιρός να αλλάζουν και αντιδήμαρχοι. Δεν είναι όλο και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και γενικότερα δεν είναι ο ρόλος μιας εξουσίας αυτός που θα βοηθήσει πραγματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλές φορές βοηθάς χωρίς να έχεις κανένα ρόλο. Αρκεί να έχεις διάθεση. Και διάθεση έχουμε όταν κρατάμε μέσα μας σφιχτά τον καλύτερο εαυτό μας. Με αυτόν θα παλέψουμε και σήμερα να τα καταφέρουμε να είμαστε κοντά του και να μοιραστούμε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας σιγά σιγά, χαλαρά και όσο μπορούμε πιο ήρεμα να αντιμετωπίσουμε και σήμερα μια μέρα που το όνομά της είναι Τρίτη και ο ορισμός της αριθμολογίας της είναι το 14. Φτάνει σχεδόν στα μισά του Ιουλίου και έχουμε και έναν γεμάτο Αύγουστο και φυσικά πάρα πολλοί που θα φύγουν διακοπές προς το Σεπτέμβριο. Διότι το καλοκαίρι ξέρετε ότι κρατά τουλάχιστον και όλο το Σεπτέμβριο και ανάλογα και τις παραλίες και τις θάλασσες. Καλημέρα και πάλι σε όλες και όλους εσάς. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.

Θυμηθήκαμε και γυρίσαμε για λίγο πίσω στο χρόνο με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εδώ φυσικά το τραγούδι, όπως καταλάβατε, ήταν ένα τραγούδι το οποίο το συναντήσαμε σε τηλεοπτική σειρά. Εδώ είχαμε μια μικρή συσκευή. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα για τα καζάκια. Στη Λαντέλα διέχασαν τη ζωή τους 30 άνθρωποι μέσα σε μπαρ. Στην Λαμία είχαν σαλμονέλα πάρα πολλοί άνθρωποι, κατέληξαν στο νοσοκομείο με τον προμηθευτή που προμήθευσε κάποια κοτόπουλα τα οποία δεν ήταν καλά διατηρημένα. Το κοτόπουλο το καλοκαίρι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το κοτόπουλο κυρίως το καλοκαίρι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλοψημένο και όπως σας έλεγα χθες, και τα θαλασσινά επίσης.

άνθρωπο να χάνει την ζωή του στα τυφλά. Αυτό που κάποιοι ονόμαζαν παράπλευρες απώλειες. Οι Δήμοι προσπαθούν να μαζέψουν τα σημάζευτα για τον φόβο πυρκαγιών, και όσοι δεν έχουμε το φιλότιμο και πετάμε σκουπίδια τα παλιά μας, τα ψυγεία ή οτιδήποτε άλλο μέσα σε ρέματα και χωράφια, όχι καταστρέφουν το περιβάλλον, μπορεί αύριο μεθαύριο εξαιτίας αυτού του γεγονότος να πάρει φωτιά ακόμη και το ίδιο μας το σπίτι. Διότι όλα είναι μία αλυσίδα. Καλή δουλειά λοιπόν στους χειριστές των μηχανημάτων, των γκρέρτης, των οδοστοτήρων, των τραχτέρ, των... της φαγάνας και όλων των άλλων των εργαλείων που προσπαθούν, όπως και στο Δήμο Σερών, σε διάφορες κοινότητες, να συμμαζέψουν αυτά τα ογκώδη αντικείμενα.

0: ώρα στο ράδιο κόσμο. Είναι 10:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε.

0: εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρις διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Ριζά 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9-3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Μέρης το εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς. Το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
5: Φροντακέ για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Σοφίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φύτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σα, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβολαιό του. Στον ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
8: Κόσμος στους 93.

κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα και από τα trends στο TikTok. Αν θες και εσύ να κάνεις keep-up, στο Anatolia University μάθε να στέκεσαι στα πόδια σου για να πας όπου θες. Stand strong, move forward, μείνε δυνατός, προχώρα μπροστά, και αυτό είναι το Anatolia University που σου προσφέρει τις εξαιρετικές σπουδές σε ένα κάμπους 220 τρεμάτων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια για όποια στιγμή θες εσύ να ακολουθήσεις. 11 παρά 20 ώρα. Κοντά μας η Αδινάρα Μπάμπαλη, και αυτό είναι ένα γαλλικό φιλί.

και μια φορά επισκεπτόμαστε σιγά σιγά την ροή των ειδήσεων, αν κάτι γύρω μας τρέχει. Πολλοί μιλούν σήμερα για αυτήν την συμφωνία του Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το μεταξύ ο Δήμαρχος Άργους έκανε μια ανακοίνωση η οποία δεν άρεσε αρκετούς για τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν εκείνο το παλικάρι που έτρεχε για να ξεφύγει. Η αλήθεια είναι πως όταν τρέχεις, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς σκηνές σε διάφορα επεισόδια κτλ. Όσοι τρέχουν και δείχνουν φοβισμένοι ή πανικοβλημένοι, ταυτόχρονα φαίνεται ότι έχουν κάποια ενοχή επάνω τους που δεν έχουν και καμία οι άνθρωποι, απλά μπορεί να φοβούνται. Οι αστυνομικοί όμως το εκλαμβάνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ως αιτία για να τρέξουν και αυτοί και να κυνηγήσουν. Γιατί αν έχετε παρατηρήσει σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις και τα λοιπά, όσοι μένουν ακίνητοι και δεν τρέχουν δηλαδή, δεν το βάζουν στα πόδια ή δεν είναι φοβισμένοι και μένουν ακίνητοι απλά και παρατηρούν, δεν τους πειράζει κανείς και δεν πηγαίνουν επάνω τους οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, σε διάφορες συγκεντρώσεις. Το έχω παρατηρήσει αυτό από πάρα πολλές φωνές. Αλλά η ψυχολογία όλων των ανθρώπων δεν είναι ίδια. Κυρίως όταν έχεις αρκετές φοβίες μέσα σου και όχι μόνο. Παρίσι για την ημέρα της Βαστίλης, ο κύριος Μητσοτάκης είναι η μεγάλη πάραση και το μήνυμα ευρωπαϊκής στρατηγικής αφήγησης που θα γίνει εκεί. 6.700 στρατιώτες θα παρελάσουν στην εθνική γιορτή για την πτώση της Βαστίλης στη Γαλλία, στο Παρίσι. 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 ατοχήματα κλπ. Ποτέ δεν είχαν παρέσει τόση πολύ στρατιωτική στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων. Παράλληλα, όλα αυτά θα μείνουν κάτω από ένα τεράστιο και πολύ υψηλό εισιτήριο

καύσωνα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αναμένεται να υπάρξουν κάποιες συνομιλίες και φυσικά η θέση υποστήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο αυτό που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια με τη Ρωσία και δεν λέει να σταματήσει.

ίσως μερικές φορές γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά νομίζω ότι κάποια θέματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για εσάς που ταξιδεύετε κυρίως. Και πάλι θα σας αναφέρω ότι από τις 3 Αυγούστου, σε 19 μέρες από σήμερα περίπου, κανείς δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με την παλιά του ταυτότητα. Όποιος θέλει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδος από εκείνη τη μέρα και ύστερα θα πρέπει να έχει νέα ταυτότητα ή διαβατήριο. Κλείστε το ραντεβού σας όσοι προλαβαίνετε, διότι τις τελευταίες μέρες θα γίνεται ένας χαμός και ίσως δεν θα προλάβετε ούτε καν να κλείσετε το ραντεβού. Και αν σας προκύψει ένα ταξίδι για οτιδήποτε, μπορεί να βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Οι παλιές ταυτότητες για όσους δεν θα ταξιδέψετε θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό στοιχείο στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, δηλαδή ένα χρόνο και από τώρα. Αλλά αν θέλετε να ταξιδέψετε θα έχετε πρόβλημα. Οπότε έχουμε τις πληροφορίες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πως η παράταση αυτή που δίνεται μέχρι και του χρόνου του 27 για τις συναλλαγές με το δημόσιο ισχύει, είναι σίγουρη, με τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες.

εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές για συγκεκριμένες διαδικασίες έως το 27, την 25η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, το νέο που έχουμε για την παράταση, αλλά όχι για το εξωτερικό. Γυρίζοντας λίγο πίσω στο χρόνο, θυμηθείτε πότε βγάλατε την πρώτη ταυτότητα και πώς ψάχναμε να βρούμε πώς θα βγει καλή φωτογραφία, ποτέ δεν έβγαινε.

ο κόσμος κοντά σας, είτε μας ακούτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό μέσω διαδικτύου, είτε στην Αθήνα, είτε στα Τρίκαλα, είτε στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, είτε στις Σέρες και την Λίμνη Κερκίνη, είτε κατευθυνόμενοι προς την παραλία, σας ευχόμαστε καλημέρα πάνω απ' όλα. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα και του είπε, του θύμισε ότι μιλούσαν για να μην γίνουν το φράχτη στον Εύρο, οι ροές στη θάλασσα ήταν απίστευτες και μόνο το 2019 η Μόρια είχε 23.000 παράτυπους μετανάστες και μόνο το 2015 του υπενθύμισε ο κύριος Πλεύρης, εισήλθαν από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου 890.000, εκ των οποίων 350.000 μόνο η Μυτιλήνη. Τι έγινε, παιδιά, τότε χαμός? Ήταν και πιο πολλά τα λεφτά τότε μάλλον για το μεταναστευτικό και το σχέδιο που όλοι καταλάβαμε υλικά υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει, κακά τα ψέμα. Πολλοί όμως δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Στο Μουντιάλ είπαμε ότι η Νορβηγία χάρισε ένα τεράστιο όνειρο στους θεατές της. 100.000 κόσμος βγήκε χθες να τους υποδεχτεί. Ο ίδιος ο βασιλιάς χτυπούσε το τύμπανο και έκαναν κουπί σε ένα τεράστιο δρόμο 100.000 άνθρωποι, συγκινημένοι όλοι για την πορεία της Νορβηγίας, που πολλοί διαμαρτύρονται για το δεύτερο γκολ της Αγγλίας. Εγώ δεν μπόρεσα να δω τον αγώνα. Χτύπησε πάνω σε ένα ντρόν που πετούσε και είχε απλώσει κάποια σύρματα το γήπεδο για να τραβάει εικόνα από πάνω και χτύπησε κάπως εκεί μπάλα, άλλαξε πορεία. Παρόλα αυτά,

κανείς δεν μίλησε γι' αυτό περισσότερο, δηλαδή δεν ακυρώθηκε το γκολ. Στο Παρίσι, πάνω από 19.000 στρέμματα υπέροχου προστατευόμενου δάσους έγιναν στάχτη, και όλα αυτά λίγο πιο έξω από το Παρίσι, θα είδατε μάλλον πολλοί από εσάς εικόνες. Το δάσος αυτό, το εμβληματικό, λέγεται και ανήκει στην περιοχή Fontainebleau, προστατευόμενο από τον UNESCO, αλλά από ό,τι φαίνεται καμία προστασία. Η προστασία είναι στα χαρτιά, στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι κάπου αλλού, λέει ο άλλος, σε προστατεύω. Στα λόγια. Δεν σε προστατεύει έχοντας μόνιμες δεξαμανές, υπηρεσίες μόνιμες μέσα στο δάσος, κάμερες για προστασία, ντρόν να πετάνε διαρκώς από πάνω. Όχι, είναι προστασία στα χαρτιά. Κατά τα άλλα, τραγούδι από την Χαρούλα Αλεξίου και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, και αμέσως μετά τις στροφές, για 2-3 λεπτά πάμε σε διάλειμμα.

Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαφρύνσης.

0: πνευματικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή με για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πνόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη της οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 58 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μη πολλά.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
6: Στο Γκάντα, κατσική σιωτηρή ολιμπού μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και συνέχισε.
6: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερα.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
6: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Κόσμος στους 93.

να φορέσω το φεγγάρι στο λαιμό σου. Καλημέρα σε όλους. Στην Πάτρα θα πάμε. Στην Πάτρα, γιατί είχαμε ένα πολύ παράξενο γεγονός. Το ξέρω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και είμαστε πολύ διαφορετικοί στα βαθιά συναισθήματά μας. Ίσως βρίσκουμε κοινούς δρόμους όμως. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι εξελίσσονται και άλλοι εξελίσσονται, παίρνουν δρόμους πολύ ανοιχτούς χωρίς να υπολογίζουν τις τροφές, και άλλοι πηγαίνουν τόσο συντηρητικά όπου δημιουργούν ποτηλιάρισμα. Στην Πάτρα είχαμε ένα συμπολίτη μας ο οποίος πυροβόλησε στην Πάτρα για να διώξει τα πουλιά, και αντί να διώξει τα πουλιά τραυμάτισε και ένα νεαρό που βρίσκονταν πίσω από το δέντρο. Τώρα ένας άντρας από την κάτω Αχαΐα πυροβόλησε με όλο για να διώξει πουλιά από το δέντρο έξω από το σπίτι του, αλλά τραυματίστηκε άλλος που περνούσε πίσω από το δέντρο, είχε όπως καταλάβατε φοβερό σημάδι. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ο δράστης συνελήφθη, είπε ότι ρε παιδιά δεν ήθελα να χτυπήσω το νεαρό, αλλά τα πουλιά. Παρ' όλα αυτά το αεροβόλο αντί να σημαδέψει ψηλά το δέντρο, σημάδεψε πιο χαμηλά. Ευτυχώς ο τραυματισμός ήταν ελαφρύ. Βαίνουν και αυτά όμως. Μα είναι δυνατόν να κυκλοφορούμε τα αεροβόλα τώρα να κυνηγάμε τα πουλιά? Καρινά μου, λέει ο Νίκος, βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Γιατί? Σας το έχω πει, Νίκο. Ξέρω εγώ και γιατί. Γιατί πρέπει να βγει λεφτά και οι δημοσκοπικές εταιρείες. Σε προεκλογική περίοδο βγάζουν. Άσχετα με την άλλη φορά πέσαν όλοι 10 μονάδες έξω, έτσι. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το πριν, το. Τώρα, οι πολίτες καλοκαιριάτικα δεν θέλουν εκλογές, όπως καταλαβαίνετε. Αναφέρεται πως η άνοιξη του 20 θα είναι η εποχή όπου θα γίνουν εκλογές. Παρ' όλα αυτά, μία σειρά από μέτρα που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματή αλλά και τους συνταξιούχους θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, ποιος θα είναι ο ορίζοντας και το χρονοδιάγραμμα και τι θα γίνει αν γίνουν εκλογές και δεν βγει, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά συνεργαστούν δύο κόμματα και κάνουν κυβέρνηση? Εκεί θα αλλάξει το πρόγραμμα η πολιτική. Και η Νέα Δημοκρατία πλέον έκλεισε την πόρτα σε Σαμαρά και απορρίπτει σενάρια συγκυβέρνησης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Είπε ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν, επιμένει στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση, και ο Πρωθυπουργός δεν θέλει άλλες πολιτικές συμφωνίες ή διαπραγματεύσεις. Και απορρίπτει κάθε σενάριο διαπραγμάτευσης. Αυτά με λίγα λόγια από την πολιτική. Κατά τα άλλα, παλιά κόμματα που εμφανίστηκαν και πάλι με τους ανθρώπους που χθες κυβερνούσαν και θέλουν να ξανακυβερνήσουν γιατί θεωρούν ότι κάτι άλλαξε στην πολιτική, είναι και η τακτική που, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, τότε δεν ήξερε, τώρα ξέρει.

νωρίτερα διάβαζα για το τι έγινε χθες στον Περσικό κόλπο που έγινε χαμός στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν, πρώτη φορά λειτουργήσαν ντρόν αμερικανικά στον αέρα και χτύπησαν και υποβρύχιο, αλλά και πάρα πολλά σημεία όπου υπήρχαν πύραυλοι κλπ. Του Ιράν για να δυσκολεύουν την κίνηση των εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Λένε πλέον ότι δεν θα μπορούν από σήμερα να ξαναχτυπήσουν πλοίο που περνάει από εκεί. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε για δασμούς. Έχουν την κίνηση των εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Λένε πλέον ότι δεν θα μπορούν από σήμερα να ξαναχτυπήσουν πλοίο που περνάει από εκεί. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε για δασμούς. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Τώρα στο Άργος είχαμε παραδοχή του ενός αστυνομικού ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο. Δεν συνάδει με τραύμα από εξωστρακισμό ή βολίδα στο κεφάλι του 20χρονου, εντωμεταξύ είπε ο ιατροδικαστής. Και για τη Μαρφίν έχουμε τον κύριο Χρυσογοίδη, έκανε δήλωση και είπε ότι η ένοικη της κατάληψης Ρόζα Νέρα είναι η δράστης της επίθεσης στην Βολουδάκη που έγινε στην Κρήτη και έγραψαν πολύ διάφορα συνθήματα σε τείχους. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν δεν το ξέρετε εσείς οι πολιτικοί που είσαστε και στην κυβέρνηση αλλά και κάποιοι άλλοι που δεν ανήκετε σε κάποια κυβέρνηση αλλά ονειρεύεστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα, όπως υπήρχε το χάσμα γενεών παλαιότερα και ίσως και τώρα με τα κινητά τηλέφωνα στην οικογένεια, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη απόσταση στα παιδιά αυτά που νομίζουν ότι θα κάνουν την επανάσταση γράφοντας συνθήματα ή βάζοντας βόμβες, με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα γραφείο και κυβερνούν. Εάν δεν υπάρξει συζήτηση ειλικρινή με αυτά τα παιδιά, να τα πλησιάσει κάποιος δηλαδή, τα οποία είναι και παιδιά πολύ πλούσιων οικογενειών σε πολλές περιπτώσεις, είναι και παιδιά ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο σύστημα πολύ βαθιά, γι' αυτό και επαναστατούν, επειδή γνωρίζουν τα πράγματα και από την καλή τους πλευρά και από την κακή τους. Αν δεν υπάρξει λοιπόν διάλογος με αυτά τα παιδιά, το χάσμα θα μεγαλώνει και κάποια στιγμή θα χειροτερέψει, γιατί τα γκαζάκια δεν είναι όπλα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε και πρέπει

υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Η βία πάντα φέρνει βία, και η βία που ασκεί σε ορισμένες περιπτώσεις η εξουσία, αλλά και η βία από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, η οποία όσο περνούν τα χρόνια βλέπετε ότι πίσω της αφήνει θύματα και είναι λάθος.

Και πάμε μια βόλτα σε ένα υπέροχο πανεπιστήμιο στο Ανατολή University. Σπουδές και οικονομική στήριξη πάνε μαζί λοιπόν. Το Ανατολή University έχει και διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση τις επιδόσεις αλλά και την οικονομική κατάσταση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για όσους είστε λοιπόν εκτός Θεσσαλονίκης και μας ακούτε, το Ανατολή University σου εξασφαλίζει επιδότηση διδάκτρων για να την επιλογή σου ακόμα πιο εύκολη. Οπότε το επιλέγεις και καλές σπουδές σου.

κυρίως το τραγούδι αυτό είναι ο Γιώργος ο Σαμπάνης. Θα το στείλω στο Χρήστο Βαλάντη. Καλώς ήρθες, αν ήρθες στην Ελλάδα, στην οικογένειά σου, τον Δημήτρη, στην κυρία Ευαγγελία και σε όλη την οικογένειά σας. Με αγάπη, νομίζω και κάποιος έχει αδυναμία.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα την βγάλω.
2: Με δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το κρασί. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 210-5212-000.
5: Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Ήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του King Coffee.
9: Πρωινή

0: πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Η δημοτική χείριση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζει περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Κόσμος στους 63.

κάνει εντύπωση που πολλά από τα παραδοσιακά μας ακούσματα που είναι εξαιρετικά, πολλές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς την προέλευσή τους.

αναφέρεται ως μικρασιάτικο το τραγούδι και επίσης γύρω από την Κωνσταντινούπολη το συγκεκριμένο. Η λέξη τζόγια όμως, απ' την άλλη, προέρχεται από την άλλη πλευρά, από το Ιόνιο, γιατί είναι από την ιταλική λέξη τζόγια που σημαίνει χαρά. Στα Επτάνησα δηλαδή και σε άλλα ελληνικά ιδιώματα χρησιμοποιείται ως χαϊδευτικό για παιδιά ή αγαπημένα πρόσωπα με τη σημασία χαρά μου, καμάρι μου, ψίλα μου, κάπως έτσι. Οπότε είχε ένα μπέρδεμα.

και πάλι είμαστε παρέα. Σας άφησα με την αρχή του τραγουδιού από τον Νίκο Κυπουργό λίγο νωρίτερα πριν το διάλειμμα στο Ταμάρ από την ταινία Ρομ. Γυρίσαμε με το Τρεχαντηράκι αλλά και τον αγαπημένο μας αείμνηστο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είμαστε εδώ σήμερα για τα γόρια της παρέας. Έχουμε Μουντιάλ. Είναι η μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία για μια θέση στον τελικό της 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 1. Θα είναι ένας. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάρα πολύ ισχυρές και οι ομάδες, οπότε θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει για να περάσουν. Εγώ σας είπα εδώ και πολύ καιρό ότι είδα στον τελικό μέσα στο μυαλό μου Ισπανία-Αργεντινή. Θα δείξει όμως. Δεν είμαι κανένας μάγος. Είχα πει πριν από αρκετό καιρό ότι αυτές οι δύο ομάδες, νομίζω από όσο είδα λίγο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ δυνατές. Ο άλλος αγώνας θα είναι αύριο στις 10 το βράδυ και πάλι και θα είναι Αγγλία-Αργεντινή. Δηλαδή σήμερα παίζει Γαλλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ. Όποια από τις δύο περάσει θα αντιμετωπίσει αυτή που αύριο θα κερδίσει για να πάνε στον τελικό. Σήμερα Γαλλία-Ισπανία, αύριο Αγγλία-Αργεντινή. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είμαστε και πάλι εδώ. Μιλήσαμε και για το Μουντιάλ. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και σε άλλες ειδήσεις. Και πάμε να ακούσουμε λίγο άλκηστη πρωτοψάλτη. Γιατί μια έξοδος κινδύνου μας περιμένει σε πολλές περιπτώσεις. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω σε όλα τα νέα παιδιά που είναι 15, 20, 25, 30, 45, όταν πηγαίνουν σε ένα κλαμπ να κοιτάζουν αν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου και να βλέπουν αν έχουν τον τρόπο να φύγουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αυτό που έγινε χθες στην Ταϊλάνδη με 30 παιδιά να χάνονται σε μια στιγμή και τα πιο πολλά στριμώχτηκαν στις τουαλέτες, τα καημένα έψαχναν τρόπο να φύγουν, ήταν τραγικό.

Και πάλι λέμε καλημέρα για λίγο ακόμη, γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το μεσημέρι μας. Είναι 12 παρατέταρτο. Στην Γαλλία η μεγάλη παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, με πάρα πολύ μεγάλους εορτασμούς. Εκεί βρίσκονται πάρα πολλοί αρχηγοί κρατών, βρίσκεται και ο κ. Μητσοτάκης. Και έχουμε και δηλώσεις και για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Τσαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Επίσης έχουμε βροχή αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Ελλάς από ό,τι φαίνεται ως μαγνήτης τραβά τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Και κατά τα άλλα, στα νέα της ημέρας που θα δούμε σιγά σιγά και άλλα και από τις ΣΕΡΕ σε λίγο με τον Θανάση Αυγερινό, έχουμε και την Λαμία που βρέθηκε ο προμηθευτής από τα κοτόπουλα που εξετάζονται για κρούσματα σαλμονέλας. Στάλθηκαν στην Χαλκίδα για έργα.

δραστηριακή ανάλυση. Και ο ΕΔΗ μας λέει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εχνηλάτησης. Παρ' όλα αυτά μας λένε πολύ ότι το κοτόπουλο είναι επικίνδυνο το καλοκαίρι, πρέπει να έχουμε το νου μας. Και κυρίως εσείς που τα προμηθεύεστε ή τα πουλάτε, να έχετε λίγο το νου σας. Κατά τα άλλα, έχουμε λίγα αγαπημένα και ωραία τραγούδια και στη συνέχεια. Μερικά από αυτά είναι διασκευές ελληνικών, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Μίμι Πλέσα και τη Ροζάνα με Ιλάν στο «Αν είναι η αγάπη αμαρτία». Σας το χαρίζουμε με πολύ αγάπη.

διάβαζα πριν για το πώς πήρε μια φωτιά και κάηκαν στο Καλοκόρι Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα δύο επιχειρήσεις εταιρείες οι οποίες έπαθαν ζημιά πάνω από 1 εκατομμύριο. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί. Θα σας πω τι ακριβώς είπε στην απολογία του αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τη φωτιά και είπε με λίγα λόγια ζητώντας και συγγνώμη ο 70χρονος από τους παθόντες και πήρε και την ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. Είπε: ήθελα να καθίσω το κοτέτσι μου και είδα μια σφιγγοφωλιά σε μια σίτα. Άναψα λέει ένα χαρτί για να διώξω τις σφίγγες. Αλλά τελικά το χαρτί μου έπεσε και προκλήθηκε η φωτιά. Προσπάθησα να τη σβήσω, αλλά δεν κατάφερα να την ελέγξω, απολογήθηκε ο ίδιος. Εν τω μεταξύ το χωράφι του το είχε καθαρίσει από τα ξερά χόρτα πριν γίνει φωτιά. Η φωτιά αυτή που κατέστρεψε δύο επιχειρήσεις στο Καλοχώρι και η απόφαση φυσικά ήταν να πληρώσει γύρω στις 6.000 ευρώ πρόστιμο 70χρονος και αφέθηκε ελεύθερος. Πού να πάει το μυαλό σου τώρα, θα ανάψει ένα χαρτί να διώξει τις φύκες και ξαφνικά θα κάψεις μια ολόκληρη περιοχή. Γι' αυτό λέμε ότι δεν παίρνουμε τα σπίρτα και τη φωτιά. Ούτε το καλοκαίρι, αλλά ούτε και το χειμώνα, έτσι.

0: Η Μαρία Ισάκαρη νίκησε 2-0 και ήταν η πρώτη εμφάνισή της στο ATS Open WTA. Και ο Θανάσης Γενός Γεμαντόπουλος είναι στη σύνδεσή μας. Τον καλωσορίζουμε και σήμερα. Καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα, Θανάση.
1: Όμορφη μέρα και Τρίτη και 14. Είναι πολύ σημαντική ημερομηνία διότι κερδίσαμε την Τρίτη και 13.

0: Ναι, την γλιτώσαμε.
1: Την κερδίζει. Πάντως η αισιοδοξία είναι στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να κερδίζει. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση που είναι πανελλήνια βέβαια και έχει χώρο και στο νομό Σερών, στην πόλη μας. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησε η στάση εργασίας, όχι απεργία, της ΑΔΔΗ. Δηλαδή όσοι συμπατριώτες μας εργάζονται στο δημόσιο. Στάση εργασίας μέχρι λήξη του ωραρίου. Είναι μια είδηση που κατά καλό καιρό βέβαια οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι στο δημόσιο προσπαθούν και η απεργία τους αυτή δεν είναι υπέρ τους μόνο, είναι και υπέρ των πολιτών. Γιατί τάσσονται κατά του νέου, μια διαβούλευση που γίνεται για την πώς το λένε να δεις.
0: Σίγουρα θα έχει κάνει με το δημόσιο.
1: Ναι, όχι, όχι, είναι για όλους τους πολίτες που,
0: ναι,
1: με την αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι, αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Κάποια συμφέροντα συγκρούνται λοιπόν.
1: Ναι, για το λόγο του ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος η παιδεία από δωρεάν πάει και μπορεί να γίνει ιδιωτική.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, υπάρχει σήμερα, απεργία από αυτή την ώρα μέχρι και τη λήξη.
1: Ναι,
0: μέχρι,
1: αυτή την ώρα πλάμε
0: μέχρι 4.30.
1: Παρά 10 μέχρι
0: 4.30.
1: Όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Η δεύτερη μας είδηση είναι, επικοινώνησα χθες στις Σέρες με την κυρία Τάνια Λαμπροπούλου, που είναι πρόεδρος του Λόγου Ατόμων με Αυτισμό στις Σέρες, η Λιακτίβα.
0: Ωραία.
1: Τη γνωρίζω από το 11 και μετά, 11, 21, 31.
0: Τι συζητήσατε?
1: Για το θάνατο αυτού του παιδιού στο Άργος.
0: Αυτό το θάνατο, ο οποίος ήταν ό,τι χειρότερο μάθαμε τον τελευταίο καιρό. Και,
1: μα δεν είχε κλέψει, δεν είχε οπλοφορούσει.
0: Αυτό είναι θανάσιμο. Όταν τρέχεις μερικές φορές, αυτό που έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το άκουσες, όταν τρέχεις, δεν ξέρω αν έχεις δει συγκέντρωσης. Αυτοί που τρέχουν τους κυνηγάει η αστυνομία. Έχει μερικούς που κάθονται ακίνητοι, παιδί μου, δίπλα τους γίνονται τα επεισόδια ακίνητοι, δεν τους κυνηγάει, δεν τους πιάνει, δεν τους χτυπάει. Δηλαδή το παιδάκι βρέθηκε σε πανικό, στεναχωρέθηκε, πήθηκε, το έπιασε τρόμος, γιατί φοβόμαστε κακά τα ψέματα.
1: Δεν θέλουμε να κατηγορεί, γιατί μπορεί και στη θέση των αστυνομικών να ήμασταν κι εμείς. Όπως και εγώ έχω παιδί με αυτισμό. Το θέμα είναι ότι.
0: Τίθεται μεγάλη συζήτηση πάλι. Αν πρέπει να πυροβολεί ο αστυνομικός, πού πρέπει να σημαδεύει, αν πρέπει να σημαδεύει στα πόδια και όχι στο κεφάλι και λοιπά, έτσι.
1: Το σταλάστηκα το αυτοκίνητο.
0: Άλλο αυτό. Ναι, άλλο σταλάστηκα, αλλά το βάρα στο κεφάλι τον άλλο.
1: Το θέμα είναι ότι μιλούσαμε για την εκπαίδευση, για την παιδεία, τι λείπει, μουσική, για να αγαπάμε τα ζωάκια και λοιπά, τα κατοικίδια και τα άλλα, αλλά να δώσουμε μία πρόταση στο Χρυσοχοίδη. Όταν οι συμπατριώτες μας, που είναι ξαδέρφια μας, συμπολίτες μας, αστυνομικοί, φοιτούν στις σχολές προστασίας του πολίτη, να έχουν και ψυχολογική εκπαίδευση. Να ψυχολογούν.
0: Εκείνη τη στιγμή της έντασης μπορεί να νομίζει σαν αστυνομικός, Θανάση, ότι κυνηγά ένα μεγάλο κακοποιό, ο οποίος μπορεί να σε πυροβολήσει κιόλας. Οπότε, ειλικρινά, όταν δεν είμαστε στις σκηνές μπροστά, μπορεί δύσκολα, εύκολα να κρίνουμε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τις καταστάσεις. Έχεις όμως δίκιο ότι χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση όταν ακούμε τέτοια περιστατικά. Ναι, ο λόγος πάει πάντα στην εκπαίδευση.
1: Ναι. Πάντως, ο Θοδωρής που έφυγε δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Είναι αιώνια η μνήμη του, βέβαια. Να μην συναχωριέται σε όλη την Ελλάδα για τον Θοδωρή, γιατί και χωρίς το Πετραχύλι και χωρίς διάβασμα, βέβαια ορθόδοξοι είμαστε, αυτά τα παιδιά πάνε κατευθείαν στον παράδεισο, γιατί είναι άδολα.
0: Γιατί λες χωρίς το Πετραχύλι, τι έγινε, κάτι?
1: Όχι, απλώς εμείς όταν φεύγουμε από τη ζωή ο παπάς θα μας διαβάσει.
0: Ναι, γιατί αυτό το παιδί δεν θα το διαβάσει.
1: Ναι, απλώς αυτό για αυτά τα παιδιά με αυτισμό είναι και χωρίς το Πετραχίλι, πάνε κατευθείαν και χωρίς τον παπά, κατευθείαν στον παράδεισο, γιατί είναι άδολα.
0: Ναι, λέω, εμείς ήταν μάρτυρα στο ηχό το παιδί και τα
1: λοιπά. Όχι.
0: Λέω, γιατί κάποιοι, όταν ανήκεις κάπου αλλού ή σε μια άλλη θρησκεία, δεν ξέρω τι γίνεται, αν οι παπάδες κάνουν.
1: Για μένα υπάρχει μόνο μία πίστη και θρησκεία, η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη. Η Ορθοδοξία.
0: Και πριν, για μένα, από κάθε

0: Πίστη υπάρχει μια λέξη και μια έννοια υπεράνθρωπη που λέγεται αγάπη, οπότε προϋπάρχει οποιοδήποτε σχεδίου πιστών, είτε δωδεκαθεϊστών, είτε ανθρωπιστών, είτε θρησκειών μουσονικών, είτε χριστιανικών, είτε οποιασδήποτε, υπάρχει η τεράστια έννοια της αγάπης που μπορεί να υπερκαλύψει κάθε θρησκεία.
1: Και οι συνισταμένοι των πράξεων και λόγων του Τριαδικού μας Θεού, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, είναι, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, είναι η αγάπη, και μάλιστα όχι η αγάπη στον εαυτό μας, τον εαυτούλη μας που έγραψε την κωμωδία ο Ρίτσα Σαββάς, η αγάπη στον πλησίον, στον διπλανό μας, έστω και εχθρός να είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αγαπάμε και τον Τούρκο, αγαπάμε και τον Ιάπωνα, αγαπάμε όλους. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Τούρκος μπήκε...
0: Τις Τουρκάλες.
1: Τις Τουρκάλες πολύ περισσότερο. αχ, αυτή η Χρύσα. Τα ελληνικά. Το είπα και πριν από ένα χρόνο.
0: Εντάξει, καλά, δεν είναι να αγαπάμε και τον εαυτό μας λίγο, αλλά όχι υπερεγωιστικά, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, πάντως, μια και μιλάμε για τον εαυτό μας, ας βάλω στο Google να δουν την κωμωδία του Δημήτρη Αθά, ο εαυτούλης μας. Να δεις, όταν βλέπουμε την ταινία, πολλά πράγματα που κάνει ο πρωταγωνιστής, τα κάνουμε και εμείς και λέμε καλά τι κάνει αυτός και κατηγορούμε χωρίς να ξέρουμε τον ίδιο μας είναι αυτό και αυτό κάνουμε και εμείς. Αυτό ζητάμε, αυτό κάνουμε, έτσι συμπεριφερόμαστε στη γυναίκα μας, έτσι στο φίλο μας, έτσι στο συγγενή μας.
0: Αχ, μακάρι
1: μόνο για τον εαυτό μας, δηλαδή για τον άλλον δεν νοιαζόμαστε.
0: Μακάρι Θανάση μου να είχαμε την, αυτό ακριβώς που λες, να είχαμε και την παιδεία και εμείς και να μαθαίναμε μέσα από την οικογένεια, μέσα από τα σχολεία, πώς να αγαπάμε αληθινά και εμάς, αλλά και τους συνανθρώπους μας. Πού βρίσκεσαι, σε ποιο σημείο των Σερών είσαι?
1: Δεν είμαι στις Σέρες, είμαι κάτω στο κτήμα.
0: Στον Κρίνο.
1: Στον Κρίνο. Κτήμα το λέω γιατί εμείς δεν είμαι εξοχικά και πρώτες κατοικίες.
0: Εξοχικό είναι αυτό. Δεν είναι εξοχικό στον Κρίνο, δεν ζεις μέσα στο...
1: Ναι, είναι στην εξοχή. Είναι
0: σε ένα ωραίο οικόπεδο με το ζωάκι σου, με τα λουλούδια σου, με τη μουριά σου.
1: Μην βάλω στα χωριά, Άνω Βροντού, Ορεινή, Χιονοχώρη, ότι τα σπίτια είναι σε οικισμούς κάτω από 500 κατοίκων, 200 άτομα, και είναι, επειδή είναι στην εξοχή, να τα φορολογήσουμε ανεξοχικά.
0: Γι' αυτό το λες τώρα, κατάλαβα.
1: Το λέω για το λόγο, γιατί εδώ υπάρχει διαβούλευση και νομοσχέδιο, έγινε νομοσχέδιο, να φορολογούνται τα δωράκια, αυτά από το φιλοβόρημα που δίνουμε, τα tips, πάνω από 30 ευρώ στο γκαρσόν και στην γκαρσόνα.
0: Έχουμε δώσει...
1: Υπάρχει νομοσχέδιο.
0: Συγγνώμη, έχουμε δώσει ποτέ πάνω από 1 ευρώ ποτέ όλοι μας σε σερβιτόρα ή σε σερβιτόρα, άντε 2 ευρώ. Δεν νομίζω. Τώρα κανένα Σαουδάραβας που θα δώσει 300 δολάρια και σε κανένα νησί και να το φορολογήσει, νομίζω δεν φοβάται τίποτε κανένα σε ήχης από το Κατάρ.
1: Στην πόλη των Σερών του Μπουρμπουάρ ίσως να είναι άγνωστη λέξη, αλλά Χαλκιδική, Ιερισσό, Πευκοχώρη, στην άλλη πλευρά. Δεν θα πω για Σαμοθράκη, αλλά στα Κυκλαδίτικα νησιά, το Μπουρμπουάρ, τα σύννεφο. Μπουρμπουάρ, Μπουρμπουάρ!
0: Στις Κυκλάδες το γνωρίζω, γιατί έχω μια αγαπημένη μου φίλη που δουλεύει στο σέρβις, ένα κορίτσι κομαράκι, που μου λέει ότι μερικές φορές βγάζω 50 ευρώ μεροκάματο, αλλά άλλα 50 ευρώ μου δίνουν για Μπουρμπουάρ. Οπότε γιατί... μου λέει, γι' αυτό δουλεύω στα νησιά, για τον Μπουρμπουάρ, γιατί σε άλλες περιοχές δεν είναι τόσο μεγάλα Μπουρμπουάρ.
1: Μα ναι, τα κάτω πουλάει το χαμόγελο. Δηλαδή, όταν σου έρχεται η γκαρσόνα και σου λέει...
0: Και η ευγένεια, η ευγένεια.
1: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε στο δικό μας, την καφετέρια. Τι θέλετε να σας φέρουμε και...
0: Αν είναι ευγενικός ο άλλος, με λίγα λόγια, και σου προξενήσει την... ευχαρίστηση να τον κεράσεις και αυτόν, και αν δεν θέλει να του δώσεις ένα μπουρμπάρ, αλλά γιατί, δηλαδή πάνω από 300 ευρώ θα πιάσεις τον σεΐχη του Κατάρ, το Σαουδάραβα πρίγκιπα, γιατί έδωσε μπουρμπάρ.
1: Όχι, τι να κάνουμε. Πάντως, τώρα θυμήθηκα, Βασίλη, απέναντι από το κλειστό κάμπικ του Τούζλας είναι το μαγαζί 1 ευρώ και δίπλα καφενεδάκι. Είμαι με τον μπούμπι μου, το πρώτο σκυλάκι, εκεί. Και μου λέει η γκαρσόνα, από Ρουμανία είναι, Ρουμάνα είναι. Γιατί μου το είπε ο Θόδωρος ο Αείμνηστος που ήταν πρώην θηροδρός στο κάμπικ.
0: Τι πήγες
1: εκεί, γνωριστήκαμε,
0: απίστευτες
1: από το Φρίνιο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, μήπως θέλετε να σας φέρω ένα κυπελάκι με νερό για το σκυλάκι σας.
0: Πώς να μην δώσεις μπουρμπουάρ μετά.
1: Έτσι. Μα ένα ευρώ έκανε μόνο το νερό.
0: Το σκυλάκι.
1: Το σκυλάκι κάνει τη χίλια.

0: λέω σε 5 ευρώ. Μα μας λέει σε 40 ευρώ πάρει 45. Ευτυχώς δεν είχα 50 ευρώ γιατί δεν μην την πω.
1: Ευτυχώς τα άλλα 5 τα γλίτωσε τα 5. Λοιπόν.
0: Πάντως Βασίλη, στον Μπουρμπάν αυτός που είναι να το δώσει το έχει στην ψυχή του. Εμείς δεν είμαστε για Μπουρμπάν.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, έχεις δίκιο. Δηλαδή τα δίνουμε και τα σκεφτόμαστε και όλα μετά.
0: Ναι, ακόμα το σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το Μπούμπης ήταν, μιλάμε για το 19. 20, 21, 22, 23, κουταβάκι ήταν και τώρα είναι 7 χρονών.
1: Ναι, αλλά σκέψου να ήσουν όμως, σκέψου τον εαυτό σου να ήσουν ένα εμμύρης από το Κάρα, ένα ήχης από τη Σαουδική Αραβία και να έχεις το μήνα 150.000 το λιγότερο ευρώ χωρίς να κάνεις και πολλά πράγματα. Ναι. Δεν χαίρεσαι να δίνεις μπουρμπουακί, δηλαδή τι είναι
0: ναι,
1: τα 100
0: ευρώ. Αλλά αυτοί, ευτυχώς που δεν είμαστε εμμύριδες, αυτοί δεν χαίρονται τη ζωή. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ζωή. Δεν απολαμβάνουν τη ζωή. Είναι σκέτα ρομπότ. Μόνο στην καλοπέραση. Αυτό δεν,
1: ξέρω,
0: δεν είναι ζωή.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Πραγματικά δεν ξέρω. Γνωρίζω.
0: Ας έρθουμε στη θέση τους. Δηλαδή δεν νοιάζονται για τίποτα.
1: Αν έχεις ένα κότερο και γυρίζεις όλα τα νησιά το καλοκαίρι, δεν θα σου άρεσε, ας πούμε. Γιατί λες δεν ζουν αυτοί. Πώς δεν ζουν. Μέσα στα κότερά τους. Είναι με προσωπικό.
0: Για κότερα που είμαι κατά της θάλασσας.
1: Α, καλά, ναι, σωστά.
0: Σκυλοπνίχτες είναι τα κότερα.
1: Αυτοί στα βουνά δεν είναι να πας με αυτούς. Και οι μύριδες και οι σεγίδες εκεί γίνονται άγριοι. Δεν είναι αγριοί.
0: Το βουνό. Μα όλα τα ελεύθερα μυαλά και σε επαναστάσεις και σε επιστήμες γεννήθηκαν πάνω στα ψηλά βουνά. Όλες οι ελεύθερες ψυχές, δηλαδή το βουνό και μάλιστα τώρα πάμε για βουνό. Να πάμε στο
1: δημόσιο. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο δηλαδή να πας στα Χανιά, στα παραθαλάσσια μέρη, σε όλη την Κρήτη που είναι οι άνθρωποι έξω καρδιά και είναι το ίδιο να ανέβεις πάνω κατά τα σκιά που δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις πίσω, σε εισαγωγικά το λέω.
0: Είναι
1: το ίδιο. Εκεί οι άνθρωποι όμως είναι λίγο πιο απόλυτοι, πιο απότομοι και δεν είναι τόσο ευγενικοί δημοσιοσχετίστες όσο όσοι είμαστε κάτω κοντά στη θάλασσα για παράδειγμα.
0: Είναι, κάτω από τα σφακιά τώρα που μου είπες, κάτω από τα σφακιά είναι και Άγια Ρούμελη. Εκεί βόρεια από τα Μάταλα, Άγια Ρούμελη. Εκεί που είναι οι γυμνιστές, οι χίπηδες. Σφακιά, είναι θέλεις και ρωτάς. Βασίλειο.
1: Εντάξει, η συμπεριφορά είναι λίγο πιο ντόμπρα. Είναι λίγο πιο απότομη, νομίζω, πάνω στα ορεινά μέρη.
0: Πάντως, όταν μιλάμε για κριτικούς, γιατί ξεχνάμε εμείς οι Σεραίοι. Προχθές είχαμε επέτειο για τους Κύπριους, που είχαμε τον Σμιναγό, που έχουμε όπως πάμε στην Κοιλάδα, το άγαλμά του. Όταν μιλάμε για κριτικούς, γιατί ξεχνάμε να τους επιβραβεύουμε, να τους αριστούμε ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τα παλικάρια της Κρήτης πολέμησαν στη Μακεδονία και στα Σέρας.
1: Γι' αυτό και εμείς βρεθήκαμε, και εγώ και η οικογένειά μου στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό το λόγο, έτσι, ναι. Και πολύ κριτική.
0: Ναι. Και επίσης, μην ξεχνάμε
1: πόσους πολιτικούς έχουμε κριτικούς. Σκέψου τώρα, Μητσότης, Ανδρουλάκης, Πολάκης, στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αρχηγός. Μετά έχουμε την Καριστιανό από τη Θεσσαλονίκη, το Βελόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, το Τζίπρα από την Άρτα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από ποιον είπες, από την Άρτα.
1: Ο Τσίπρας νομίζω δεν είναι από την Άρτα.
0: Δεν ξέρω. Πού ήθηκε.
1: Η καταγωγή του νομίζω ότι είναι από την Άρτα, δεν κάνω λάθος. Έχουμε τρεις κριτικούς ψηλά. Δηλαδή,
0: κριτικά επίθετα.
1: Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Πολάκης. Η Κρήτη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα τέλος πάντων και στην πολιτική της ακόμη.
0: Αλλά πάει να κερδίσει τους Πελοποννήσους. Παλιά η Πελοπόννησος ήταν η ηγεσία της Ελλάδος.
1: Παπανδρέου εννοείς.
0: Όχι, τον Γάλλο, τον Ευάγγελο, τον Βαγγέλη, τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος.
1: Και ο Παπανδρέου δεν ήταν από την. Από πού ήταν ο Παπανδρέου?
0: Από την Πάτα, από τα Αχαΐα.
1: Ναι, Αχαΐα, ναι. Ο Τσίπρας έχει καταγωγή τώρα που διαβάζω από το Αθαμάνο Άρτας. Από την πλευρά του. Περίμενε, από την πλευρά του πατέρα του. Αλλά έχει λέει και από την Ελευθερούπολη Καβάλας, από την πλευρά της μητέρας του.
0: Α, είναι και Μακεδόνας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μισός Μακεδόνας.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, αχ, αχ, δεν το σκεφτόταν αυτό στις πρέσπες. πώς να το πω, γιατί να τα κρύβουμε άλλωστε. Πρέσπες.
1: Αν ξέραμε το τι συμβαίνει όλοι μας στην πολιτική ξεκάθαρα, θα παθαίναμε διάφορα το γιατί γίνονται συμφωνίες. Λοιπόν, συνέχισε Θανάση.
0: Ναι. Και μετά από την Αβεβή και την φίλη μου, την προεδρίνα της Ηλευτίδας, που ξέρεις η Ηλευτίδα, έκανε έδρα και στο κάτω Μητρούση. Δηλαδή τα παιδιά να κάνουν εργασίες, αθλήματα και λοιπά και στο κάτω Μητρούση. Άξια, άξια γυναίκα, βέβαια και μάνα.

0: Και να πούμε ότι αφού σου είπαμε και για τα φιλοδορήματα που φορολογούνται πάνω από 300 ευρώ, αλλά να μην ξεχάσουμε, μια και μιλούσαμε προηγουμένως για Πελοπόννησο, ότι έχουμε πάρα πολλές γιορτές εμείς εδώ τώρα, από την Αγία Μαρίνα, 17 του μήνα, μέχρι και το Προφητηλία και της Αγίας Παρασκευής. Θα τα πούμε.
1: Ναι, για την Αγία Μαρίνα με ρώτησαν πολύ και ενδιαφέρονται. Θα μου επιτρέψεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, γιατί πέρασε η ώρα, και να επιστρέψουμε να μου πεις, γιατί ενδιαφέρεται πολύ κόσμος, πού θα πάνε, σε ποια Αγία Μαρίνα. Θα περιμένεις λίγο. Ναι, λίγο θα περιμένεις τη γραμμή σου, περίμενε. Φίλοι και φίλες, η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Seres Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Seres Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Seres. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Είστε σήμερα θέση.
3: Σχοβολάει ο τόπος των Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειρίτα και φρέσκα από φούρνο στο χωριό. Έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Ηρί κοτόπουλο, εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράχωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνο χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μπουρές, 7,49. Στην χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσε κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: έφτασε η ώρα να επιστρέψουμε σιγά σιγά με τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο. Να τον καλωσορίσουμε, να τον καλωσορίσουμε και πάλι στην παρέα, αλλά τώρα να πούμε πλέον καλό μεσημέρι, Θανάση. Φτάσαμε στο μεσημέρι μας.
1: Και βέβαια και από πρωί η θερμοκρασία μέχρι να βραδιάσει 9 η ώρα, κατά τις 7 σπάει, η θερμοκρασία είναι ίδια, οπότε σαν μεσημέρι είναι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις ζέστη πολύ.
1: Ναι, Ιούλιος είναι, να μην είμαστε εκεί υπερβολικοί όμως, δηλαδή μην θέλουμε τώρα κρύο. Είναι Ιούλιος, είναι η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Έχεις δίκιο. Και τον Αύγουστο έχουμε αρκετές ζεστές μέρες και πολύ αέρα νομίζω τον Αύγουστο.
1: Ναι. Αυτά είναι τα λογικά.
0: Του καλοκαιριού.
1: Ναι. Και ο αέρας είναι, όχι γιατί για να μας στέλνει λίβα και λοιπά, τον Αύγουστο αρχίζουν και με τον αέρα γραίνονται τα ηλιόσπορα, τα μπατυρόσπορα ή ελαιοκάμβη που γίνονται ή σπόρια ή λάδι.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή όλα, η φύση, ο Θεός, τα έχει κάνει, τα έχει πλάσει όλα στην εντέλεια. Τώρα εμείς, αν μας πειράζει το ένα, μας πειράζει το άλλο, είναι σαν τον αγρότη, τώρα μου θύμισες, μου το έλεγε ο παππούς μου Θανάης, που φέρω το όνομά του, σαν τον αγρότη που τέτοιο καιρό, δεν υπήρχαν κομπίνες, αλωνίζαμε το κρυθάρι, το σιτάρι, για να κάνει, για να ξερθεί, για να κάνουμε... Ήταν και ένα άλλο επάγγελμα, δεν το θυμάμαι, που ήθελε βροχή να βρέξει για να
0: γίνει δουλειά του.
1: Οπότε

0: τα μαζί. Έβριξε, οπότε το ένας επαγγελματίας ωφελήθηκε, ο άλλος ζημιώθηκε. Αυτό είναι.
1: Έτσι ακριβώς και στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Και είμαστε τώρα 17 Ιουλίου, είναι η εορτή της Αγίας Μήνας, όπου στην Αγία εικόνα της Συνόδοξη κρατάει τον εξοποδό ακέρατα, δηλαδή ναι, νικάει τον εξοποδό.
1: Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη γιορτή πανήγυρη στην Αγία Μαρίνα Θεσσαλονίκη στην Άνω Τούμπα. Υπάρχει, ναι, μια μεγάλη πανήγυρη στη Ρεντίνα, στο δίπλα.
0: Εξαποδό.
1: Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη γιορτή πανήγυρη στην Αγία Μαρίνα Θεσσαλονίκη στην Άνω Τούμπα. Υπάρχει, ναι, μια μεγάλη πανήγυρη στη Ρεντίνα, στο σταυρό δίπλα της Αγίας Μαρίνας εκεί στη φύση μέσα.
0: Α, το μοναστήρι που είναι κάτω πηγαίνοντας για σταυρό, ναι, που είναι πέτρινο.
1: Μέσα στο δάσος, ναι, εκείνη η εκκλησία. Κάπου αλλού έχουμε.
0: Έχουμε. Καταρχήν υπάρχει μεγάλο θαύμα και ιστορικό πανήγυρι με πάλι, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει, στη Μαυροθάλασσα Βυσσαλτίας. Εκεί στην περιοχή Καστρή είναι εξοκλήσιοι. Η Αγία Μαρίνα, στην περιοχή εκεί, νεαρός λούστηκε στα μάτια του που ήταν τυφλό παιδί. Το ξέρουν οι μαυροθεσσαλασσιώτες, αλλά και τώρα μας ακούνε, συγκινούνται. Πλήθηκε, πέπλυνε τα μάτια του με το αγίασμα της Αγίας Μαρίνας και είδε, το λένε αυτό εκεί. Κάθε Τετάρτη έχει πάρει στην Αγία Μαρίνα, πηγαίνετε, περάστε στην Αγία Μαρίνα, στη Μαυροθάλασσα, περάστε και ρωτήστε για την Αγία Μαρίνα Καστρί. Το Καστρί είναι ανατολικά του, δηλαδή ένα χιλιόμετρο ανατολικά της Μαυροθάλασσας.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε, όταν το έμαθα πριν από 20 χρόνια, κάναμε την εκπομπή εκεί, ήρθε και ένας πολιτικός που τώρα δεν στη ζωή, που ασχολούνταν με τα Ορθόδοξα, δηλαδή... Από την Αθήνα ήρθε στην Αγία Μαρίνα και ξεκέφυγε το ίδιο βράδυ.
1: Ωραία.
0: Κωνσταντινίδες.
1: Ωραία. Οπότε η Αγία Μαρίνα θα φέρει κάποιους ανθρώπους, ίσως εκεί όπως λες, στη Μαυροθάλασσα. Θα δούμε αν υπάρχει και κάπου αλλού, θα ενημερώσουμε.
0: Έχουμε την πόλη μας στο κατέβασμα Εθνικής Αντίστασης από την κοιλάδα των Αγίων Αργύρων για την πλατεία του Ίκα, είναι ο Άγιος Αντώνιος και η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Και στην πόλη μας έχουμε Αγία Μαρίνα, όπως να πάει και λίγο ανατολικά, και στον Πεθελινό του Δήμα Μανουήλ Παπά. Τώρα μπορεί και άλλα χωριά να έχουν, αλλά δεν τα ξέρω.
1: Εντάξει, ωραία. Όπου υπάρχει Αγία Μαρίνα θα τη γιορτάσουμε, φαντάζομαι. Όσοι βρίσκονται κοντά σε εκκλησία της θα βρεθούν εκεί για να γιορτάσουν περισσότερο και σε κάθε εκκλησία.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: άλλα
0: ναι,
1: νέα
0: όμως
1: έχουμε σήμερα.
0: Βασίλη, και όμως Κυριακή, παρά μόνο και Δευτέρα, είναι γεμάτος ο τόπος των Σερών με ξοκλήσια και εκκλησίες μεγάλες του προφήτη Ηλία. Κυριακή με Δευτέρα όλοι οι Σέρες, ο νομός Σερών θα έχει διπλάσιο πληθυσμό, γιατί θα πίνει και απ' έξω.
1: Μάλιστα. Πολλοί τουρίστες εννοείς. Πολλοί τουρίστες θα έρθουν και στις Σέρες.
0: Απ' έξω. Ντόπιοι των Σερών που μένουν έξω και αυτές τις μέρες έρχονται 15 Αύγουστο, Πάσχα, έρχονται για προφητηλία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δικοί μας άνθρωποι, δηλαδή ντόπιοι που εργάζονται σε άλλους νομούς.
1: Ακριβώς.
0: Θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός των Σερών, του νομού.
1: Καλώς να έρθουν οι άνθρωποι και να περάσουν όμορφα πάνω απ' όλα. Και έρχονται και πολλοί Έλληνες από τη Γερμανία που ζουν εκεί αυτό το καιρό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τους καλωσορίζουμε με όλη μας την αγάπη και τους μας από το εξωτερικό. Εγώ αύριο θα βρίσκομαι στις Σέρες, θα σε περιμένω από κοντά να έρθεις και από το στούντιο αν θέλεις. Να πάρεις και ένα δωράκι εκεί που έχεις κερδίσει κάποια στιγμή. Να σου δώσουμε από το Σωτηρόπουλο, γιατί κυκλοφορείς με το ηλεκτρικό ποδήλατο, οπότε σου χρειάζεται, γιατί είναι τσαντάκι μέσης, το έχουμε εκεί στο σταθμό.
0: Α, το φοράω στο ηλεκτρικό ποδήλατο για να μην τα βάζω μπροστά στο καλάθι τα μικρά και φύγουν.
1: Και να πούμε ότι...
0: ευχαριστώ και το Δαλδί και το Σταμάτη Σωτηρόπουλο με νεοσκοπινούς.
1: Και να πούμε και να καλή επιστροφή στους Έλληνες πυροσβέστες που φύγαν στην Νότια Γαλλία να βοηθήσουν εκεί με μια πυρκαγιά που κατέστρεψε 30.000 στρέμματα γης τελικά και όχι 19.000 που αναφέρουμε ως τώρα στις ειδήσεις. Είναι 30.000 τα στρέμματα, δυστυχώς. Και άσως, το περισσότερο, σκέψω ότι είναι το περιαστικό δάσος του Παρισιού αυτό το σημείο που κάηκε. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Και όταν μιλάμε για φωτιές, το λογικό είναι η εικόνα, είναι τα δέντρα, τα χόρτα, τα τέτοια. εμείς που αγαπάμε πολύ, που έχουμε γίνει, έχει γίνει τρόπο ζωής μας, είμαστε, συνδυώνουμε με τα ζωντανά τα τετράδα, πόσες ζωούλες φύγαν άδικα από αυτές τις φωτιές που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από την πύρινο λέλαπα.
1: Έχεις δίκιο. Και πόσα παιδιά στην Ταϊλάνδη χθες, 30 ως τώρα, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα κλαμπ, γιατί όταν πηγαίνουμε στο κλαμπ δεν βλέπουμε αν είναι ανοιχτές οι πόρτες, αν είναι υπάρχει έξοδος κινδύνου, και έχασαν τη ζωούλα τους. Κάηκαν 30 παιδιά μέσα σε ένα μπαράκι, σε μια δίσκο. Γιατί ξαφνικά πήρε φωτιά η οροφή. Πώς έγινε πάλι αυτό, πώς είχε γίνει και πέρσι, και τα παιδιά δεν ξέραν από πού να φύγουν από τους καπνούς. Τρέξαν στην τουαλέτα που έχει βρύσεις και νηπτήρες, νόμιζαν ότι εκεί θα γλιτώσουν. Και τελικά δεν γλίτωσαν. Άστα, είναι δύσκολα. Όταν δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου μονίμως ανοιχτοί, τώρα είναι δυνατόν να ψάχνεις μέσα στη φωτιά, στον πανικό, από πού θα βγεις και πώς θα γλιτώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί λέμε η πρόληψη. Λοιπόν, Θανάση, χαιρετώ, πάμε σε τραγούδι.
0: Χαίρετε, κάθε ευλογημένο, όλα καλοκαιριάτικα.
1: Να είσαι καλά κι εσύ, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις, και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, είχαμε συνάντηση του Υφυπουργού, του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τη συνάντηση με την ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, με εκπροσώπους της δηλαδή, και υπήρξε συζήτηση για τις δραστηριότητες της παραγωγικές, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και πολλά άλλα. Εμείς πάντα προτείνουμε ως σταθμός. Τιμή σας και καμάρι σας, οι Έλληνες εφοπλιστές που έχετε τις ελληνικές σημαίες στα καράβια σας και βοηθάτε αυτόν τον τόπο να πάει μπροστά και σας ευχαριστούμε. Τώρα για τους υπόλοιπους, ξανασκεφτείτε το. Ο Πάνος Μουζουράκης, τον ακούσαμε στο ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι συναντά

Μανώλη Φάμελο. Είναι καινούργιο τραγούδι, χθες σας το χάρισα. Και τι έχουμε άλλο? Μιχάλης ο Κατρίνης λέει: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή για το Πρεταντόρ. Επίσης έχουμε πολλές νέες παραγωγές που μας στέλνετε, πολλοί νέοι τραγουδιστές. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη σας ευχόμαστε ολόψυχα. Και προσέχετε λίγο με τις αγορές σας, φίλοι, γιατί τώρα το Temu και κάποια άλλα site έχουν και λόγω κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να αγοράσετε ένα προϊόν, να το πληρώσετε παραπάνω, έχετε το νου σας. Αλλάζουν κάπως τα πράγματα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στην κυρία Δονατέλα, στον αγαπημένο μας Άδωνη. Και καλές βουτιές, να απολαύσετε τη θάλασσα. Πηγαίνετε για Γλυφάδα, Σαρονίδα. Είσαστε στην διαδρομή, να έχετε καλή διαδρομή και να απολαύσετε την ωραία θάλασσα. Ο κύριος Αναστασιάδης μας στέλνει μήνυμα για την περιφέρεια, για τις πηγές και για το πρόγραμμα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλων Ελλάδος. Τον ευχαριστούμε για την συνεχή ενημέρωσή του για ό,τι γίνεται και όλους εσάς που μας επισκέπτεστε στα email. Και καλά κάνετε. Το email μας είναι το 93fmstudio@gmail.com. Αν θέλετε κάτι να μας λέτε, οι αγαπημένοι μας ακροατές, και το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας. Και ως το τέλος της εκπομπής, ως τη μία, είναι το 232-10-633-33. Μιλάμε απευθείας μαζί στο στούντιο και σας περιμένω να τα πούμε. Όσοι θέλετε να αναφέρετε κάτι, έχετε κάτι στο μυαλό σας.

0: Ευχαριστούμε, Ελένη, για αυτή την ωραία ηρεμία. Είναι 12 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλή σας μέρα. Στην παρέλαση στην Γαλλία έχουμε και την Ελλάδα να κάνει, να παρελάβει, αλλά και την Κύπρο, και μάλιστα οι Έλληνες παρελάβουν με την ελληνική σημαία, μόνο με το σταυρό μέσα, τον μεγάλο, δηλαδή την σημαία την παλιά, και η Κύπρος με την κυπριακή, και είναι μάλιστα δύο γήματα και της Κύπρου και της Ελλάδος στη Μεγάλη Παρέλαση, και είναι και στην πρώτη γραμμή της Βαστήλης. Νομίζω κάπου live υπάρχει αυτή η παρέλαση αυτή την ώρα, σε κάποιο κανάλι δεν γνωρίζω που, αν θέλετε να την δείτε. Στα Ηλίσια πεδία λοιπόν παρελάβουν ελληνικό κυπριακό στρατιωτικό άγημα, εκπροσωπώντας τις ένοπλες δυνάμεις μας. Ιστορικές αυτές οι στρατιωτικές τελετές της Ευρώπης, και έχουμε και ελληνικά μαχητικά, τα οποία θα περάσουν πάνω από τον ουρανό του Παρισιού. Φυσικά είναι πολύ μεγάλη η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, και υπάρχει και κοινός προσανατολισμός Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στα ζητήματα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Πάμε τώρα σε διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί για το επόμενο ημίωρο.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρνό 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκοντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί, κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12×330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατκοκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Δώρου.
4: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια more.com.
11: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
12: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
13: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
14: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
13: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
14: Φροντίδα και το αυτοκίνητο.
13: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
14: Βασίλης Οικονόμου.
13: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
14: Site www.economusseres.gr.
15: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
16: Εκτυπώς Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
15: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
17: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και αυτοκίνητα.

0: αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Πελντόρν της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Δολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
3: Κόσμος στους 93.

κοτόπουλα και το τι έγινε σε κάποια περιοχή της Ελλάδος. Και τώρα διαβάζω ένα άρθρο που μας ήρθε και ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Για 2 τόνους ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα που μετέφερε φορτηγό από τη Βουλγαρία χωρίς να είναι φορτηγό ψυγείο. Τα μετέφερε με ξένες πινακίδες και το σταμάτησε η ΑΔΕ και φυσικά η ΔΕΟΣ. Ένα απλό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Μακάζας Κομωτινής μετέφερε πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικά προϊόντα προέλευσης της Βουλγαρίας χωρίς να είναι ψυγείο, τα πιο πολλά γάλατα δηλαδή συσκευασμένα. Το όχημα ήταν περίπου 1,5 τόνο αλλά είχε 2 τόνους προϊόντα μέσα και καταλαβαίνετε ότι κατασχέθηκε όλο αυτό το σύνολο των προϊόντων και καταστράφηκε ολοσχερός και μάλιστα επιβλήθηκαν και αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου αλλά και την επικινδυνότητα των τροφίμων όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ. Γιατί να γίνονται όμως τέτοια πράγματα? Η συνεργασία των λεκτών κτηνιατρικής υπηρεσίας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία αφού δεν υπήρχε ούτε καν ψήξη στο φορτηγό. Εν πρίντερ. Στην Εύβοια θα πάμε. Στην Εύβοια κάποια αγριογούρουνα παρέσυραν και τραυμάτισαν σοβαρά ένα οδηγό μηχανής ο οποίος νοσηλεύεται ο άνθρωπος στο νοσοκομείο μιας και συγκρούστηκε ενώ αυτά τρέχαν και πετάχτηκαν μέσα στο δρόμο και το χτύπησαν και ξέρετε τα αγριογούρουνα τρέχουν με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και είναι και το καθένα ένας τόνος δηλαδή με την ταχύτητα που τρέχουν είναι σαν να σε χτυπάει φορτηγό. Αυτό έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Δήμο Ιστιές Εδιψού στον οικισμό Αγδίνες. Ο οδηγός μηχανής παρασύρθηκε και τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και νοσηλεύεται μετά γιατί μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Απίστευτο. Επίσης τον Ιούνιο δεν ξέρω αν θυμόσαστε που είχαν μπουκάρει αγριογούρουνα στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, στο Ρίο και έχουμε δει και αγριογούρουνα σε παραλίες έτσι τα οποία βουτάνε και λοιπά έχουν κυκλοφορήσει εικόνες από ό,τι θυμάμαι από πέρσι. Λοιπόν είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας και ελπίζουμε να είσαστε καλά. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να χαλαρώσουμε ακόμη περισσότερο με κάποια ωραία τραγούδια και λέω να θυμηθούμε και λίγο μερικά τραγούδια από το διεθνή χώρο για να κάνουμε και ένα ταξίδι στον κόσμο και για εσάς που ετοιμάζετε να ταξιδέψετε μέσα από την αεροπορική διαδρομή ή αν την κάνετε και οδικό σου ακόμη καλύτερα για να δείτε πολλά και διάφορα μέρη της Ευρώπης. Καλό ταξίδι να έχετε. Άλλοι έρχονται στην Ελλάδα και άλλοι φεύγουν από αυτή για να πάνε σε άλλα μέρη και σε άλλη γη. Καλό δρόμο, καλές διαδρομές να έχετε όλοι όπου και αν πάτε. Μία παρά 20 ώρα. Το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι, 23 21 06 33 33.

0: Dire Straits στο Water of Love, εδώ στην παρέα μας, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα πώς συνδέονται αυτοί.
1: Πολύ.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Albert Hall, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, και είναι αυτό που ακούμε τώρα. Κυκλοφόρησε πλέον, και για να πάρουμε μια γεύση.
2: Στην αγκαλιά μου και απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

μία ερμηνεία από τις τόσες πολλές ερμηνείες που και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει το τραγούδι αυτό. Ήρθε και η στιγμή που το ερμηνεύει

Κωνσταντίνος Αργύρος. Και ας τον αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, διότι τι θα συντήσουμε τώρα, την Πολυξένη Καράκογλου σε στίχους της Ναταλή Γερμανού, από μια σειρά η οποία έχει τον τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Αλφα, και το τραγούδι έχει τίτλο «Καρδιά μου κράτα».

Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ όλοι μας για αυτό που έγινε με τη 15χρονη, την κοπέλα που ήταν στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, το κοριτσάκι, τη Μαρία. Η Μαρία η Πανταζόνη. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του κοριτσιού. Άσπρα μπαλόνια γέμισαν στον ουρανό. Ως φόρος τιμής στο δικοχαμένο κορίτσι, Στεφάνια έστειλαν και ο Ιβάν Σαβίδης και ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Τα κορίτσια, οι συμμαθήτριές της, ας το πω έτσι εισαγωγικά, οι συναθλήτριές της είναι το σωστό, βρέθηκαν εκεί στην αυλή, κοιτούσαν αποχαυνομένα, φορούσαν τα άσπρα μπλούσια τους και τα άσπρα μπαλόνια. Και οι περισσότεροι συγγενείς φορούσαν άσπρα ρούχα για να αποχαιρετήσουν το 15χρονο κορίτσι που με τη μοτοσυκλέτα, με τον πατέρα του, είχε ένα τραγικό τροχαίο στον περιφερειακό δρόμο σε σύγκρουση με...

πάλι συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στις συναθλήτριες της. Αυτή είναι η ζωή και η αδικία της. Αλλά είπαμε, ο περιφερειακός είναι ένας από τους χειρότερους δρόμους για τα ατυχήματα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως κάποιοι αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Είναι οι λωρίδες λίγο στενές.

0: Two heads together, they say, are better than one. Two heads to get, that's how the dance has begun. Two arms around you, and lips that sigh, I am yours and you are mine, while the karaoke carries you away. Mine, while we karaoke till the break of day. And you are mine.
1: Σιγά φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να περάσατε καλά και σήμερα, να είχαμε μια ωραία παρέα. Ένα ζευγάρι στον Πειραιά είναι η τελευταία είδηση. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του στο πάρκινγκ του αυτοκινήτου. Βρίσκονταν με αναμένητη μηχανή, ζαλίστηκαν από τις αναθυμιάσεις και από ό,τι λέει ο ιατροδικαστής, οι αναθυμιάσεις ήταν η αιτία που έχασαν τη ζωή του στο νεαρό ζευγάρι. Απίστευτο. Καλή δύναμη σου να κάνετε. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Η Κέλλη Εμμανουηλίδου ακολουθεί στην παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πανουδάκης. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά και την παρέα. Καλό μεσημέρι και πάλι. Γεια σας.

καλή δύναμη σε ό,τι και κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα κοντά μας είχαμε το Anatolia University, όπως ξέρετε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο για όλους, για μικρά και μεγάλα όνειρα, για ό,τι ο καθένας σας θέλει να σπουδάσει, με μια έκταση 220 στρεμμάτων, με εργαστήρια, με τη δυνατότητα για οικονομικές σπουδές και κίνητρα για όσους δεν βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Το Anatolia University ήταν και σήμερα κοντά μας και το ευχαριστούμε και κάπως έτσι, άλλη μια φορά σας λέμε καλό μεσημέρι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Youth Anastasio. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Youth Anastasio και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 2310-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχαρτη υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβλά, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφέ Ναγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφό μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες, ευελιξία χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,19 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 τα Μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
6: Do they know about that thing? What are they psychic? No, I've never told a soul.
7: Oh, Don, keeping it to yourself all these years.
6: Doesn't matter about me. The only thing that matters is that Sophie never finds out.
7: Well, maybe she would be cool with it.
6: Cool with it. You don't know my daughter. This would be like a bombshell. Don't.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? 3η 14 Ιουλίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο Κόσμο Ράδιο, στους 93 FM από την όμορφη πόλη των Σερών. Παρέα με αγαπημένη μουσική, όμορφες κουβέντες, θετική διάθεση και μία μικρή έκπληξη που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Δεν θα σας πω όμως πολλά, θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Το μόνο που θα αποκαλύψω είναι ότι λίγο αργότερα θα έχουμε στην παρέα μας έναν ιδιαίτερα αγαπητό καλλιτέχνη. Έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει το κοινό με ταλέντο, το χιούμορ αλλά και τη θετική του ενέργεια. Τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα πούμε σε λίγο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Φυσικά να πούμε ότι η εκπομπή ανήκει σε όλους εσάς. Περιμένω τις αφιερώσεις σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και τα μηνύματά σας. Μπορείτε να κοινωνήσετε μαζί μας είτε στο 23210, με συγχωρείτε, 23-21-0-63-333, αλλά και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και επειδή το Κόσμος είναι κάτι περισσότερο από ένα ραδιόφωνο, μπείτε και στο cosmosnews.gr για όλη την καθημερινή ενημέρωση. Ακούστε το πρόγραμμά μας όλο το 24ωρο μέσα από το cosmosradio.gr. Ενώ όσοι αγαπάτε το κόσμο, την ξένη μου, μπορείτε να συντονιστείτε και στο cosmosradio.eu.

ακούσαμε την αγαπημένη μας Αλεξάνδρα Πασμπανέλη στο τραγούδι Σταθερινά. Και τώρα μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook στη σελίδα μας Κόσμος Ράδιο Σέρες Γκρίς. Πολύ σύντομα ξεκινάμε δυναμικά και στο TikTok με... ξεκινάμε και στο TikTok με βίντεο, όμορφες στιγμές από το στούντιο και γιατί όχι όταν έρθει και η κατάλληλη στιγμή, ίσως να με βλέπετε και live μέσα από την εκπομπή. Και όπως κάθε μέρα τώρα να στείλουμε και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς που έρχεστε αυτή την ώρα. Στους οδηγούς που βρίσκονται στους δρόμους, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους της εστίασης, στους υγειονομικούς, στους εργαζόμενους στα καταστήματα, στα εργοστάσια, καλή δύναμη και στους οδηγούς που βρίσκονται στους δρόμους, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους της εστίασης, στους υγειονομικούς, στους εργαζόμενους στα καταστήματα, στα εργοστάσια, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ελπίζουμε να σας κρατάμε μια όμορφη παρέα μέχρι τις 3.

0: ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μας είσαι εσύ.
1: Και τώρα θα σας γυρίσω για λίγο στη χθεσινή βραδιά. Μια βραδιά που έδωσε ζωντάνια στην πόλη μας και χάρισε όμορφες στιγμές μουσικής. Ο Πάνος ο Βλάχος βρέθηκε για πρώτη φορά στη ΣΕ στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών και όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια συνευλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και τραγούδια που

πολύ αγαπήσαμε. Ο Πάνος ο Βλάχος είναι ένας καλλιτέχνης που καταφέρνει να συνδυάζει τόσο τη μουσική με την αμεσότητα και το χιούμορ. Κάθε του εμφάνιση γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί επικοινωνεί με τον κόσμο με έναν αυθεντικό τρόπο. Και τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν ζωή στην πόλη μας. Φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά, γεμίζουν τους χώρους με χαμόγελα, μουσική και πολύ όμορφες αναμνήσεις να μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε τις πολιτιστικές δράσεις που φιλοξενούνται στις Σέρρες. Ελπίζουμε λοιπόν όσοι βρεθήκατε εκεί να περάσατε όμορφα και ευχόμαστε να έχουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες μουσικές βραδιές στην πόλη μας, γιατί οι Σέρρες αγαπούν τη μουσική και το αποδεικνύουν καθημερινά.

Δανάη, λοιπόν, και καλοκαίρι. Και ξέρω τι μου αρέσει περισσότερο στο καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο η θάλασσα ή οι διακοπές. Είναι οι βραδιές που οι πόλεις γεμίζουν ζωή. Μία συναυλία, μία θεατρική παράσταση, ένας θηρινός κινηματογράφος, μία βόλτα στην πλατεία. Και ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους να χαμογελούν, να τραγουδούν, να αφήνουν για λίγο στην άκρη το άγχος της καθημερινότητας. Εχθές το ζήσαμε κι εμείς εδώ στις Σέρρες, όπως είπαμε, με τη συναυλία του Πάνου Βλάχου. Και το πιο όμορφο δεν ήταν μόνο η μουσική. Ήταν ότι για λίγες ώρες ο κόσμος έγινε μια μεγάλη παρέα. Και αυτό τελικά έχει αξία. Να βρίσκουμε αφορμές, να βγαίνουμε από το σπίτι. Να συναντιόμαστε, να γεμίζουμε όμορφες εικόνες και αναμνήσεις. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο υποχρεώσεις, είναι και εκείνες οι στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε λίγο πιο ελεύθεροι, λίγο πιο ανάλαφροι και λίγο πιο αισιόδοξοι. Εγώ εύχομαι οι καλοκαιρινές βραδιές που έχουμε μπροστά μας να μας χαρίσουν πολλές, πολλές τέτοιες στιγμές.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον Άντων και τη Μαριό στο τραγούδι Ρεμπέτικο και αυτό έγινε από τα Mad World 2026. Και θέλω να πω ότι νομίζω πως φέτος τα Mad Video Music Award μας θύμισαν λίγο γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τη μουσική. Ήταν μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, όμορφες στιγμές και πολύ δυνατές εμφανίσεις. Αυτό όμως που ξέχασα περισσότερο ήταν τα ντουέτα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε χάσει κάπως αυτές τις συνεργασίες πάνω στη σκηνή που φέρνουν εκπλήξεις και κάνουν τον κόσμο να λέει αυτό δεν το περίμενα. Φέτος όμως είδαμε καλλιτέχνες να μοιράζονται το ίδιο μικρόφωνο, να δένουν τις φωνές τους και να δημιουργούν ξεχωριστές μουσικές στιγμές. Ειλικρινά εύχομαι να βλέπουμε όλο και τέτοιες περισσότερες συνεργασίες, γιατί όταν η μουσική ενώνει ανθρώπους και διαφορετικά μουσικά στυλ, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα μοναδικό. Μακάρι αυτό να γίνει η αρχή για να απολαύσουμε ακόμα περισσότερα όμορφα ντουέτα στο μέλλον. Θα σας περάσω τώρα στο τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι από τον Δάκη και την Έλενα Τσαγκρινού.
1: Απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω, το κορίτσι να δω από το ρε τι ρε το άλλο, τη φλερτά.

0: Είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα τι υγεία τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίσας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένους από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανή και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο που και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε αυτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που νιώθουμε ότι κάτι τελείωσε. Μια δουλειά, μια κατάσταση, μια σχέση, ένα σχέδιο δεν πήγε όπως το περιμέναμε. Όμως πολλές φορές αυτό που μοιάζει με τέλος είναι απλώς μια νέα αρχή. Δεν είναι πάντα εύκολο να αλλάξεις δρόμο. Χρειάζεται θάρρος και πίστη στον εαυτό σου. Αλλά κάθε μέρα μας δίνεται μια καινούργια ευκαιρία να δοκιμάσουμε, να μάθουμε και να προχωρήσουμε. Και ίσως τελικά αυτές να είναι και οι πιο όμορφες σελίδες της ζωής μας, να μην έχουν γραφτεί ακόμα. Πάμε λοιπόν τώρα μία βόλτα στο καιρό μαζί, να δούμε τι καιρό θα κάνει στις Αίρες σήμερα. Είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου με ελάχιστη συννεφιά. Η Αθήνα είναι στους 31 επίσης, η Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς, το Αγρίνιο ξεπερνάει και φτάνει στους 35, τα Χανιά στους 32 και η Πάτρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου.

και μία συμβουλή. Είναι καλοκαίρι. Ας θυμηθούμε να το ζήσουμε λίγο. Να χαμογελάσουμε, να βρούμε χρόνο για μια βόλτα και για μια παρέα. Για κάτι που μας κάνει πραγματικά χαρούμενους, γιατί όμορφες στιγμές δεν περιμένουν, αλλά τις δημιουργούμε εμείς. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Σήμερα λοιπόν, 3η 14 Ιουλίου, αρχικά έχει γενέθλια ο μικρούλης μου, ο γιος, οπότε να του πω και από εδώ χρόνια πολλά. Και γιορτάζει ο Νικόδημος και ο Ακύλας. Ακύλα, αν μας ακούς, ο γνωστός Ακύλας, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Αλλά δεν ξεχνάμε και όλους όσους έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, τις θερμότερες ευχές μας.

0: έχει κράτος, μαντάμ.
1: Πάνος Μουζουράκης στο τραγούδι «Madame Papadam». Και συνεχίζουμε με το θέατρο, γιατί καλοκαίρι στις Σέρρες έχει πραγματικά πολύ όμορφες παραστάσεις. Αυτή τη φορά όμως μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με το γέλιο και την κωμωδία. Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται στις Σέρρες με την παράσταση «Πλούτος του Αριστοφάνη», μια σύγχρονη και σατυρική προσέγγιση της κλασικής κωμωδίας. Το ραντεβού είναι για τη Δευτέρα 20 του μηνός και την Τρίτη 21 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΤΕΗ Σερών. Μια παράσταση που υπόσχεται πολύ γέλιο με τον Μάρκο Εφερλή και έναν μεγάλο θίασο επισκηνής. Οπότε αν θέλετε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελο και καλή διάθεση, σημειώστε το στο ημερολόγιο σας, ότι το θέατρο είναι μια πολύ όμορφη αφορμή να βγούμε από την καθημερινότητα και να περάσουμε πολύ όμορφα με τους ανθρώπους μας.

Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που ξεχωρίζει με το ταλέντο, την ενέργεια και το χιούμορ του. Ο Ζερόμ Καλούτα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα με καταγωγή από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από μικρός αγαπούσε τη μουσική και την υποκριτή και ακολούθησε τον δρόμο της τέχνης, χτίζοντας μια ξεχωριστή πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση, τη μουσική αλλά και την παρουσίαση. Τον έχουμε απολαύσει τόσο σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Αν ήμουν πλούσιος», «Η Φαμίλια», «Τα Νούμερα», «VIP Καλά Γεράματα», αλλά και στην ταξιδιωτική του εκπομπή «T-Shirt», «Φτάσαμε», μέσα από την οποία γνώρισε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε σημαντικές θεατρικές και μουσικές παραγωγές, συνεργαζόμενος με σπουδαίους δημιουργούς, αλλά και αγαπημένους ηθοποιούς. Αυτή την περίοδο συμμετέχει στη μεγάλη καλοκαιρινή επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, σάτιρα, μουσική και επίκαιρα θέματα που υπόσχεται άφθονο γέλιο σε όλους εσάς. Η παράσταση έρχεται στις Σέρες την 5η 16 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων και η ώρα έναρξης είναι 9:15. Και είναι μεγάλη μας χαρά, το Κόσμος Ράδιο θα τον φιλοξενήσει ξανά αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εγώ τώρα θα σας πάω σε ένα αγαπημένο τραγούδι της αγαπημένης μας φίλης Λίνας, η οποία το αφιερώνει σε μένα και στο γιο μου που έχει γενέθλια, αλλά ταυτόχρονα και σε όλους εσάς. Μανώλης Μητσιάς, Κυκλαδίτικο λοιπόν.

Να επισημάνω ότι το τραγούδι αυτό, το soundtrack, συμπεριλαμβανόταν και στην ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Ένας άλλος κόσμος».

0: Ακούμε Gaggio Dillo σαν μαγεμένο το μυαλό μου. Και με αυτό το τραγούδι θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μόλις γυρίσουμε από αυτό θα έχω την τιμή να έχω κοντά μου τον κύριο Σεριλόμ Καλούτα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πιρελάς Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακρινίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 54 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλαφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατά Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια or.com.
10: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων.

0: Apple, χύψους ανίδες, πλακάκια, λάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Σούπερ μάρκετ Μπτζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη στήριξη και επενδύ του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με άλικα.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Στάση εργασίας στο δημόσιο από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου. Στο πλαίσιο πανελλαδικής πανδημοσιοϊπαλληλικής απεργιακής κινητοποίησης ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Στην ανακρίτρια με βαρύ κατηγορητήριο οι συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι υποψήφοι δηλώνουν σχολές χωρίς να γνωρίζουν τις φετινές βάσεις, από τις οποίες εξαρτάται το δικαίωμα μετεγγραφής, ενώ το όριο των 2.750 μορίων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκαλούν νέες στρεβλώσεις στο σύστημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα υψηλά ενίκια αλλά και ο τουρισμός διώχνουν τους γιατρούς του ΕΣΥ από τα νησιά του Αιγαίου και αφήνουν τα νοσοκομεία ακέφαλα, ενώ θα ήταν δυνατό με το ίδιο κόστος να κτιστούν μόνιμες κατοικίες. Πολύ δύσκολη ήταν και η νύχτα της Δευτέρας στο δάσος του Φοντενεμπλό, καθώς οι εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη τους με τις φλόγες. Η Γαλλία συνεχίζει να πλήττεται από κύμα καύσωνα σε μια πρωτοφανή κατάσταση διαρκείας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στο 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι στην παρέα σας για μία ώρα. Όμως σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που έχει ξεχωρίσει με το ταλέντο του, την ενέργειά του, το χιούμορ του και όχι μόνο. Είναι στην παράσταση Η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Και έχω την χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ζερόμ Καλούτα. Κύριε Ζερόμ, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Πάρα πολύ για το κάλεσμα. Πολύ καλά το είπατε, πρωταγωνιστή, γιατί είμαστε από τα λόγια σας. Μόνος μου παίζω εκεί πέρα και κάποιοι με πλαισιώνουν.
0: Έχω ενημερωθεί για το απίστευτο χιούμορ σας, οπότε και εμείς δεν θα κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση.
1: Να ξέρετε πιο σοβαρά πράγματα λέγονται στο πάνω στην πλάκα. Αυτός είναι κανόνας. Και είναι και ο πιο σωστός τρόπος να δεχτείς κάτι ή να περάσεις κάτι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στην αρχή. Πώς ήταν ο μικρός Ζερόμ όταν ήταν μικρός? Ήταν ήσυχος, ήταν η ποιή της παρέας?
1: Λοιπόν, ο μικρός Ζερόμ, ο Γεράσιμος δηλαδή, ο Γερασιμάκος, ήταν μια μορφή, έτσι έντονη, η ψυχή της παρέας, έντονη πολύ η παρουσία του, ζυζάνιο, να το πούμε ζυζάνιο, ζουζούνι για να έχουμε τέτοια. Και εντάξει, ένα παιδί που γελούσε πάρα πολύ, μου άρεσε πολύ η μουσική, μου άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο, να παίζω μπάσκετ, οι φίλοι μου, και ένα παιδί το οποίο... Είχα πολύ καλούς φίλους, πολύ καλούς ανθρώπους γύρω μου. Και ξέρεις, όλο αυτό όταν μεγαλώνεις μέσα σε αυτό, έχεις μόνο θετικά πράγματα να...
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Είπαμε ότι γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αθήνα. Ναι. Τι είναι αυτό που κρατάς πιο έντονα από τα παιδικά σου χρόνια?
1: Εντάξει, η Αθήνα ήταν ένα μέσο το οποίο είχε αλάνες, γηπεδάκια, είχε κόσμο, είχε γειτονιές. Τις οποίες ακόμα έχει σε κάποιο... Εντάξει, η Αθήνα ήταν ένα μέρος το οποίο είχε αλάνες, γηπεδάκια, είχε κόσμο, είχε γειτονιές, τις οποίες ακόμα έχει σε κάποιο βαθμό. Μια μεγαλούπολη, η οποία είχε μικρές πραγματικότητες, πολύ ωραίες, πολύχρωμη, έχει κόσμο από διάφορα μέρη. Κρατάω λοιπόν όλο αυτό, το ότι στην Αθήνα μπορείς να κάνεις 5 βήματα αριστερά και να βρεθείς κάπου, να κάνεις 10 βήματα δεξιά και να βρεθείς κάπου αλλού, να είσαι ακόμα στην Αθήνα, να είναι και κάτι διαφορετικό.
0: Επόμενη ερώτηση. Θυμάσαι το πρώτο ναι που είπες σε κάποια δουλειά και αν ναι, τι είχες νιώσει, είχες αγχωθεί ή είπες που πάω να μπλέξω τώρα?
1: Το πρώτο ναι που είχα πει σε μια δουλειά ήταν όταν ήμουν μικρός, να κάνω μια δουλειά το καλοκαίρι, όπου πηγαίνω σε ένα μέρος, ήταν σαν τυροπιτάδικο κάτι, πίτσες, πουλούσε κάτι τέτοιο, και είπα να δουλέψω και τα λοιπά, και μου λέει ναι, ξεκίνα και πάμε τώρα. Δοκίμασα λίγο και επειδή κουράστηκα, την άλλη μέρα δεν ξαναπήγα. Λέω, άστο καλύτερα, πάμε αύριο. Και δεν έχω πάει, νομίζω δεν με περιμένει πια ο κύριος, αλλά δεν πήγα έκτοτε ξανά. Εντάξει, μετά ήρθαν δουλειές πραγματικές, κανονικές. Δεν ήταν το πρώτο ναι το οποίο με ενθουσίασε πάρα πολύ στην πρώτη μου δουλειά, που ήταν βοηθός βοηθού του ψυχικού. Αλλά ήταν ο πρώτος μισθός, τα πρώτα μου χρήματα, τα οποία τα μοιράστηκα με την μητέρα μου. Και ας πούμε πήγα και πήρα ένα παντελόνι που ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Αχ, τέλειο. Σε έχουμε δει ως ηθοποιό, ως τραγουδιστή και ως παρουσιαστή. Και η ερώτησή μου είναι, αν έπρεπε να διαλέξεις μόνο μία ιδιότητα, ποια θα ήταν αυτή?
1: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να διαλέξω μία ιδιότητα, γιατί η κάθε μία από αυτές μπαίνει στην άλλη. Εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, ένας μουσικός δηλαδή, γράφω μουσική, γράφω στίχους και γράφω τα τραγούδια μου. Στο κομμάτι της υποκριτικής μπήκα μέσα από το μουσικό θέατρο. Mm-hmm. Και έχω κάνει πολλά μουσικάλ και στο κομμάτι της πρόζας πάλι. Και η παρουσίαση είναι κάτι το οποίο ήρθε τώρα τελευταία. Λόγω του ότι σαν ηθοποιός μπορώ να υποδηθώ έναν χαρακτήρα, να μιλήσω, να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα και να παρουσιάσω κάτι. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι, γιατί είναι διαφορετικές εκφάνσεις. Λέμε ιστορίες με διαφορετικούς τρόπους.
0: Εγώ θα σε χαρακτηρίσω ασύχαστο πνεύμα. Κάπως έτσι τους χαρακτηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτό. Αυτό μου αρκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Ποιος είναι ο Ζερόμ όταν πέφτει η αυλαία, κύριε Ζερόμ?
1: Ο Ζερόμ όταν πέφτει η αυλαία δεν είναι κύριο Ζερόμ. Είναι ο Ζερόμ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, που θέλει λίγο την ηρεμία του, θέλει λίγο ησυχία. Μ' αρέσουν οι ταινίες, μ' αρέσει η μουσική. Μπορεί να γράψω κάτι, μπορεί να διαβάσω ή να δω φίλους, ανθρώπους που έχω να δω καιρό. Απλά πράγματα, πράγματα τα οποία μου λείπουν και που με εμπνέουν και με γεμίζουν με ωραίες ιδέες.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Υπάρχει κάποια συνεργασία που σε έχει στιγματίσει πιο πολύ?
1: Μπορώ να πω ότι όλες οι συνεργασίες με τον ένα με τον άλλον τρόπο με έχουν στιγματίσει. Ο Στης Κραουνάκης είναι η συνεργασία με την οποία μπήκαμε σε αυτό που λέγεται θέατρο, άνοιξε αυτή η πόρτα του θέατρου. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, αυτό που λέγεται η κωμωδία στα καλύτερά της. Ο Γιάννης Κακλέας, πήγαμε με αυτόν μαζί στην Επίδαυρο. Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, τώρα κάνουμε την εγχώρηση σε όλη την Ελλάδα. Και πολλοί άλλοι. Ο κάθε ένας. Για να μην αντικείσω κάποιον. Ο κάθε ένας με τον οποίο έχω συνεργαστεί, έχουμε κάνει κάτι όμορφο.
0: Η πιο όμορφη απάντηση που έχω ακούσει. Αυτή την περίοδο συμμετέχει σε μεγάλη καλοκαιρινή επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω, που έρχεται στις Σέρες την 5η 16 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ. Και τώρα θέλω να μου πεις, τι ήταν αυτό που είπες ναι στο συγκεκριμένο θέατρο? Ήταν το κείμενο, οι συνεργάτες ή γεγονός ότι υπάρχει πολύ χιούμορ?
1: Πρώτα απ' όλα ρώτησα στις ημερομηνίες. Λέω, παιδιά, περιοδία σε όλη την Ελλάδα, ναι. Τις Σέρες θα πάμε? Μου είπανε ναι. Λέω, παίρνω τη δουλειά. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζει τίποτα. Αρκεί να πάμε στις Σέρες, να ξαναπάω στις Σέρες. Γιατί ήρθαμε πριν από δύο μήνες περίπου με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και το Άσο Αυρό. Ήσασταν υπέροχοι, ευγενέστατοι, όλοι μας υποδεχτήκατε με πολύ αγάπη. Και ξέρεις, μου λέγανε, όπου σου δίνουν φαγητό να πηγαίνεις, όπου σου δίνουν ξύλο να μην φεύγεις. Και στις Σέρες όχι μόνο φαγητό, μου δώσανε και αγάπη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναέρχομαι.
0: Θα γραπτήσω για τις Σέρες σε πολύ λίγο χιουμοριστικά όμως.
1: Λοιπόν, η επιθεώρηση είναι μια πολύ ωραία, έτσι, κατάσταση από μόνη της. Mm-hmm. Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό ελληνικό θέαμα, όπου άνθρωποι βγαίνουν στη σκηνή και λέμε ιστορίες της κοινωνίας μας, με χιούμορ, προσπαθώντας να μιλήσουμε για τα κακό κείμενα ή τα όποια κείμενα. Η ομάδα είναι πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι, δηλαδή, το γεγονός ότι θα είχα την ευκαιρία και έχω την ευκαιρία καθημερινά να μοιράζομαι τη σκηνή με τον κύριο Πιατά, αυτό, ας πούμε, είναι ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο πολύ όμορφο.
0: Να ενημερώσουμε λίγο και τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

0: που ερμηνεύουν ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη...
1: Μόνο εγώ, δεν χρειάζεται άλλο.
0: Ωραία, δεν κάνουμε τίποτα. Ζέρο, καλού τα λοιπόν, παιδιά.
1: Και οι περιφερειακοί, πήρε και τους περιφερειακούς ρόλους, να ξέρουμε. Όχι, είναι ο κύριος Πιατάς, εννοείται, η Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Σαγκαράκη, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Σύρμο Κέκε, Θανάσης Ισιδόρου και Αλέξης Βιδαλάκης. Έχουμε μια πανέμορφη μπάντα 4 ατόμων που είναι όλοι τους φοβεροί καλλιτέχνες. Η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, οι μουσικές είναι του Θέμη Καραμουρατίδη και τα κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Όλοι αυτοί είμαστε...
0: Ένας προς ένας.
1: Ένας προς ένας και είμαστε ταγμένοι σε όλη αυτή την περιπέτεια που έχουμε μπει εδώ και κάποιους μήνες. Καθημερινά έχουμε το ένα αυτή τεντωμένο στις εξελίξεις για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί πραγματικά... θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική παράσταση κάθε μέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν και εμπλουτίζεται η παράσταση με πράγματα που συμβαίνουν στην επικαιρότητα και είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη συγκυρία.
0: Στις πρόβες υπάρχει κάποιος ηθοποιός που ξεπερνάει το δικό σου το χιούμορ?
1: Πρώτα απ' όλα στις πρόβες μπορεί να δεις ότι εγώ δεν έχω τόσο χιούμορ, μπορεί να μην έχω τόσο χιούμορ στις πρόβες. Ή θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι ξεπερνάνε το με το χιούμορ. Δηλαδή η Γιούλη Τσαγκαράκη, άμα τη διαλέξω, είναι απόλαυση να τη βλέπεις, να προβάρει, να δοκιμάζει το οτιδήποτε είναι να είναι. Είναι πραγματικά μια αποκάλυψη, δεν είχα δουλέψει μαζί και είμαι πολύ χαρούμενος ότι βλέπω. Έτσι Μακαλιάς είναι ένα φαινόμενο πάνω στη σκηνή, ένα φυσικό φαινόμενο πάνω στη σκηνή. Και όλοι, έτσι, απλά να ξεχωρίσω αυτούς τους δύο, γιατί με αυτούς έπαθα έτσι νευρικό κλονισμό από γέλια σε κάποια στιγμή.
0: Να ξαναενημερώσουμε τους ακροατές ότι θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε από κοντά την 5η 16 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ Σερών.
1: Ναι, και θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε όλοι εκεί και όλες και να χαλαρώσετε μαζί μας.
0: Επόμενη ερώτηση που είπα ότι θα σου κάνω για τις Σέρες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχεις έρθει στις Σέρες με την εκπομπή. Και τώρα θέλω να μου πεις αλήθεια. Πρόλαβες να φας μπουγάτσα ή να κρατήσω εγώ να σε κεράσω την 5η 16 Ιουλίου?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ είμαι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Αλλά επειδή τώρα έχει να κάνει με το συμφέρον, να σου πω ότι δεν έφαγα καθόλου μπουγάτσα και πρέπει να μου πεις εσύ. Δεν πρόλαβα καθόλου.
0: Το κλείνω εδώ. Δεν πρόλαβα.
1: Δηλαδή μόνο ακανέ έφα και έφτιαχτα κιόλα. Που ήταν φανταστική εμπειρία, αλλά μπουγάτσα όχι καθόλου.
0: Ωραία.
1: Θα με βοηθήσεις αυτό, σε παρακαλώ.
0: Εννοείται, είναι τιμή μου. Περιμένω 16 του μηνός να έρθει να σε κεράσω εγώ μπουγάτσα, να μου πεις τι γεύση θέλεις. Κρέμα, κιμά, σπανάκι, τυρί.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Λίγο απ' όλα.
1: Εγώ θα λέγα κρέμα. Αλλά την άλλη τώρα να γυρίσω στην Αθήνα και να μου πούνε κοιμά έφαγες, να τους πω όχι. Άρα νομίζω πρέπει να κανονίσουμε να έχω μια πλήρη εικόνα. ξέρεις τα κιλά αυτά, κάπως πρέπει να συντηρούνται.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα για να ξέρω και εγώ τι θα πάω στην έως πίσω.
0: Υπέροχο. Αν σου έλεγα τώρα να περιγράψεις τις Σέρες με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
1: Σέρες με τρεις λέξεις. Πάρα πολύ όμορφες γυναίκες. Βάζω και άλλη βιβλία. Πάρα πολύ όμορφες γυναίκες.
0: Τέλειο. Δεν
1: είναι πάρα πολύ όμορφες. Ναι, πάρα πολύ όμορφες γυναίκες. Ξέρω τι γίνεται.
0: Αυτό να το ακούσουν λίγο γύρω, παρακαλώ, που πενεύουν τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
1: Όχι, δεν ξεχωρίζουμε κάτι. Παντού υπάρχουν, αλλά εμείς για τη Σέρη να σου πω. Πάρα πολλές γυναίκες.
0: Ωραία. Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που σου έχει συμβεί πάνω στη σκηνή και δεν θα το ξεχάσεις ποτέ?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι πάρα πολλά τα παιδικά που συμβαίνουν γενικά. Είναι η φάση όπου ξέρεις, το σεντόνι. Κάποιος είναι να πει κάτι και δεν το λέει. Πανιάζει ή λέει άλλα ντάλλον με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι ξέρει αυτά που πρέπει να πει.
0: Τα σαρδάμ που λέμε, γιατί και εγώ τα κάνω.
1: Τα σαρδάμ, όλα αυτά. Ξέρεις και είναι παστάσεις. Μπορεί κάτι να συμβεί. Είναι πολύ εσωτερικά που συμβαίνουν. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι το τι συμβαίνει και το πώς μπορεί να αντιδράσει ο καθένας. Σε αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, έχουμε μια σκηνή στην παράστασή μας όπου η Γιούλη, μιλώντας, κάνει ένα μικρό γάβγισμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και προχθές παίζαμε στο Δίον, όπου ήταν μια ούτως ή άλλως περιπετειώδης έτσι, παράσταση και βραδιά. Υπήρχαν όμως και δύο σκυλάκια εκεί γύρω.
0: Ναι.
1: Και γαβγίζοντας η Γιούλη, γιατί εντάξει είναι κομμάτι

0: νούμερό τους, τα σκυλάκια αυτά θεωρούσαν ότι κάποιος τους φωνάζει. Άρα καταλαβαίνεις ότι εκεί αλλάζει το όλο πράγμα. Συμβαίνουν διάφορα εστράπελα. Πολλές φορές τα καταλαβαίνει ο κόσμος, άλλες φορές δεν τα καταλαβαίνει, αλλά τα βλέπουμε εμείς.
1: Έχω μία ερώτηση του κοινού.
0: Ναι.
1: Θα συνεχιστεί η ταξιδιωτική εκπομπή.
0: Η ταξιδιωτική εκπομπή δεν θα συνεχιστεί. Το φτάσαμε, ολοκληρώθηκε στην ΕΡΤ και υπάρχει μόνο στο ΕΡΤ. Σε όσους θέλουν να μπιντζάρουν, δηλαδή να δουν τα επεισόδια ξανά. Δημιουργείται κάτι καινούργιο τώρα.
1: Λέγεται
0: The Specials. Και έχω γυρίσει ήδη την πρώτη σεζόν. Θα μιλήσω πιο πολύ γι' αυτό στο μέλλον. Είναι στο YouTube και έχει να κάνει με την πόλη της Αθήνας σε πρώτη φάση. Με τους special ανθρώπους στην Αθήνα. Ας κάνει λοιπόν στο YouTube να γκουγκλάρουν μάλλον το The Specials και θα σας πω και τα υπόλοιπα εν και.
1: Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου κάνω μια ανοιχτή πρόκληση. Την επόμενη φορά που θα έρθεις στις Σέρες και θα έχεις λίγο χρόνο, θα ήθελα να σε φιλοξενήσω στο στούντιο του Κόσμος Ράδιο στους 93, να πιούμε ένα καφέ, να φάμε εννοείται την μπουγάτσα που έχω τάξει και να τα πούμε χωρίς να μας κυνηγάει ο χρόνος.
0: Θα μου στείλεις ένα μήνυμα προσωπικό τώρα για να έχουμε τα στοιχεία μας, να ανταλλάξουμε και στο υπόσχομαι την επόμενη φορά θα συμβεί αυτό και πριν από αυτό θα σου έχω στείλει και το καινούργιο μου τραγούδι. Δηλαδή τέτοια πράγματα θα γίνουν μεταξύ μας.
1: Πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα πριν κλείσουμε θέλω να πεις δύο λόγια στους ακροατές για το τι θα κερδίσουν φεύγοντας από την παράσταση οι θεατές.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαι ακριβής. Θα προσπαθήσω να το πω με δικά μου λόγια. Εάν ζεσταίνεστε και έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη, θα σας δροσίσουμε. Εάν διψάτε, θα σας ξεδιψάσουμε. Εάν πεινάτε, θα τα έχουμε φάει όλα εμείς, δεν θα φάτε τίποτα. Αλλά θέλουμε να ξέρετε ότι ερχόμαστε με πολύ καλή διάθεση, να γελάσουμε με τα χάλια μας, να χαλαρώσουμε, να πούμε και κάποια πράγματα, κάποια θα είναι αστεία, κάποια άλλα όχι, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε τις δύο ώρες ξένιαστες. Θεωρώ πως αυτό που μας λείπει είναι η ανεμελιά και η ξενιασιά. Ακόμα και τα παιδιά που πάνε σχολείο τώρα δεν είναι ξένιαστα, δεν είναι ανέμελα. Γιατί έχουν φροντιστεί δυνατόν άλλο να κάνουν. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, ήμασταν ανέμελοι.
1: Ναι, είχαμε και το χρόνο να παίξουμε.
0: Άρα εμείς σας υποσχόμαστε ότι για όσο είστε μαζί μας, θα είστε ανέμελοι, ξένιαστοι, θα παίξουμε μαζί, θα γελάσουμε, θα σας πούμε ιστορίες. Οι οποίες ελπίζουμε να σας αρέσουν.
1: Ζερόν, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μας αφιέρωσες λίγο από το χρόνο σου. Ήταν μια συζήτηση με χαμόγελο και θετική ενέργεια όπως ακριβώς το είχαμε φανταστεί. Εμείς σαν σταθμό σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στην παιδεία της παράστασης. Εγώ θα σου τα πω. Είμαι σίγουρη ότι οι Σέρες 5η 16 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 θα σας υποδεχτεί με το πιο θερμό χειροκρότημα. Να ξέρω ότι η πρόσκλησή μου ισχύει. Οι πόρτες του Κόσμος Ράδιο είναι ανοιχτές.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντα καλά, μοιράζεις χαμόγελο πάντα σε τις δύσκολες στιγμές και να είσαι ο αυθεντός Ζερόν που γνωρίσαμε και εμείς σήμερα.
0: Να είστε καλά την αγάπη μου, να γελάτε, να έχεις θετική συχνότητα πάντα και να θυμάστε ότι τα προβλήματα διαρκούν πάρα πολύ λίγο και ότι στην ουσία δεν υπάρχουν. Θα τα καταφέρουμε όλα.
1: Εγώ σου στέλνω προσωπικό μήνυμα. Εμείς θα ξαναπούμε. Λοιπόν, ξαναλέω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμω, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
3: Ο Γκάντζα, κατζική σιωτηρή ολίγου, μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Κλάιτ, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και συνέχισε.
3: Ηλιέλ, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Χελ Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από πέρα Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και

0: με στην τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
1: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, υδρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23 10 23 332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το Ματούζο Σεσά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ, στο 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
0: Κόσμος στους 93. Got the miracle.

ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι «Μόνο εσύ» από Ζωμ Καλούτα και Τόνι Γκασκάνη. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι όσο αφορά τα όνειρα και τις επιτυχίες. Υπάρχουν κάποια όνειρα που τα κρατάμε μέσα μας για χρόνια. Όνειρα που μπορεί κάποια στιγμή να μοιάζουν μακρινά, δύσκολα ή ακόμα και αδύνατα. Όμως η ζωή δεν μετριέται μόνο από τις φορές που πετυχαίνουμε. Μετριέται και από τις φορές που πέφτουμε και βρίσκουμε τη δύναμη να σηκωθούμε ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί κάθε προσπάθεια, κάθε μικρό βήμα, κάθε στιγμή που είπαμε θα συνεχίσω, έχει τη δική της αξία. Μπορεί να περάσουν μήνες, ακόμα και χρόνια, μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις εσύ. Μπορεί ο δρόμος να μην είναι όπως τον φαντάστηκες, αλλά το σημαντικό είναι να κοιτάξεις πίσω και να ξέρεις ότι προσπάθησες και ότι δεν τα παράτησες, ότι έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό. Κάποια όνειρα δεν χρειάζονται βιασύνη. Χρειάζονται πίστη, υπομονή και μία μικρή υπενθύμηση ότι όσο συνεχίζεις να προσπαθείς, ποτέ δεν έχει τελειώσει. Συμπέρασμα, να κυνηγάτε αυτά που αγαπάτε, γιατί πολλές φορές το πιο μικρό κομμάτι της διαδρομής είναι όλα όσα μάθαμε μέχρι να τελειώσει. Επόμενο τραγούδι, Πάνος Βλάχος, Λαχείο.

Ένα λαχείο είναι η ζωή και άμα το βρεις μη το πετάξεις. Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όταν το ψάξεις. Πάνος Βλάχος λοιπόν και συνεχίζουμε με Mr. Μπατσάτσα στο τραγούδι του Φλασάκι.

0: Και κάπου εδώ, όπως καταλάβατε, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μία συνάντηση γεμάτη μουσική, γεμάτη σκέψεις, χαμόγελα, χιούμορ και μικρές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου, ακόμα και πίσω από τη μουσική επιλογή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρέα μου και που ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας και μου επιτρέψατε να μπω για λίγο στην καθημερινότητά σας. Να θυμάστε κάτι. Οι δυσκολίες θα έρθουν. Οι δρόμοι δεν θα είναι πάντα εύκολοι. Αλλά κάθε μέρα είναι μια καινούργια ευκαιρία. Να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, να πιστεύετε αρκετά παραπάνω στον εαυτό σας και να μην ξεχνάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια με υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για την όμορφη παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στο μεσημεριανό μας ραντεβού, 1:00 με 3:00 εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Μην φύγει όμως κανείς, γιατί σας έχω μια πολύ όμορφη μουσική επιλογή για τη συνέχεια. Καλό μεσημέρι, φιλιά πολλά!
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Ξερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό πανό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμ σεν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουνεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστές.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπαθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες στο d.gov.gr ή το 10 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι λόγος τιμής ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σέρρων. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ «Ελ και Αθώοι» μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανό και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με καταλήπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους, τις φιάλες και την αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθία.
6: Κόσμος στο 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

πέρα τρίφερα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12×330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδώ, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Οχυροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα ναμόν ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριακό, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ξέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτισάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Ξέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Σημεία προπόληση Γερμανό Μικέλ Βασιλέο Βασιλείου.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νεκροί εντοπίστηκαν μια γυναίκα 24 ετών και ένας άνδρας 28 μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο θάνατος των δύο νέων να προήλθε από αναθυμιάσεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική παγιά στο Αλιβέρι Ευβίας, την ώρα που με δεύτερο μήνυμα οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή προφήτης Ηλίας καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα για απάτη μαμούθ με ΦΠΑ 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεσμεύτηκαν κτονομίσματα και 88 ακίνητα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.487 μονάδες. Τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει αμερικανικό έλεγχο του Ορμούζ και η Τεχεράνη κλιμακώνει τη στάση της.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω το φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

γυάλινα ποτήρια και φτιάξε από τα θρύψαλα νερό. Θα πω σε

0: Κόσμος του 93.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: στο ραδιοκομός είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Εφοφάρμα φέτα 8 κιλό, 10,95. Πίλσε Λάς Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 πεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλιά 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2 και

0: 40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, ύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπνό, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στη πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις καλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας? Στο Γκάντζα, κατσικίθιο τυρί ολιγού μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
6: Και συνέχισε.
5: Ηλίο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
6: Έχει και καλύτερο.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τη θαύμα που σου ταιριάζει.
5: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φέσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Τζέικομ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθία.
8: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Ριζά, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothie brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Στέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλά, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης,

0: Ισιδώρου. Σέρες. Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λοιπά, τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με σποχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσου θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Κολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολικά.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σου κυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώ τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 24. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέκει σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο και την Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Νοτιλήμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
16: Κόσμος στους 93.
17: Καλησπέρα. 6 και 7 πρώτα λεπτά, μόλις που πρόλαβα και μπήκα στα στούντιο του σταθμού. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού και είναι το καθιερωμένο ραντεβουδάκι μας της Τρίτης. Αυτό γιατί δεν παίζει εδώ. Να το.

Το χειρότερο είναι ότι ο Ιούλιος δεν θα φύγει γρήγορα. Διότι κάθε φορά που πλησιάζουν οι διακοπές του Αυγούστου, ο καιρός δεν περνάει με τίποτα. Ειδικότερα εκείνες τις τελευταίες μέρες.

Σας έχω και προσκλήσεις. Λίγο να βρω τις λεπτομέρειες θέλω. Έχω ανοίξει γραμμές 2021-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio, papaki@gmail.com το email. Εκεί έρχονται και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε μέσω του e-radio, μέσω του Live24 και μέσα από τις υπόλοιπες πλατφόρμες στις οποίες υπάρχουμε παντού. Το Facebook αποστάρω την αναγγελία της εκπομπής στο Cosmos Radio Series Greece. Αυτό είναι το group του σταθμού. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Και όταν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση στα ελληνικά και με τόνους Ηλίας Παπζογλού. Μια μουσική ανάσα, διότι σχεδόν λαχάνιασα και κάτι περίεργα γίνονται στα ακουστικά μου. Και έρχομαι για να πούμε τα υπόλοιπα. Προς το παρόν, ένα ξένο τραγούδι.

Φερτάζει κανένα σήμερα. Να ανοίξω λίγο το ερωτολόγιο. Κατά τα άλλα, τι ζέστη είναι αυτή. Σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος και ο Ακύλας.

Όπω τι θυμήθηκα. Αυτά γιατί μικροφωνίζουν τώρα, μπορείτε να μπείτε και εμένα. Cry me a river. Όπου με κράζετε κιόλας. Που έλειψα την Κυριακή.

συμπλήτημος να μεταδώσω το Cry Me River από τον Justin Timberlake. Αλλά... ξεφεύγουμε. Έχω κανένα πρόβλημα στο να ξεφεύγω, δηλαδή. Γενικώς είναι στο χαρακτήρα μου κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ η jazz εκτέλεση, η οποία και ακούσαμε. Πάμε και σε αυτό. Πάμε κατά πάνω στο ρυθμό. Να πω την αλήθεια, το περίμενα γρηγορότερο το προηγούμενο. Αλλά ντρέπηκα να το κόψω στον αέρα.

Πού να πάω τώρα, θα πάω σε ένα πολύ παλιό κόλλημα. Αγορά ανοιχτή εδώ και περίπου 24 λεπτάκια. Για τα του καιρού θα τα πούμε σε λίγο. Δεν αρέσουν αυτά που βλέπω καθόλου. Μα καθόλου όμως.

πάνω. Εμείς έχουμε κλειστά μικρόφωνα. Άντε, προλαβαίνω και ένα ακόμα. Πριν τις διαφημίσεις, θα πάω σε έναν τραγούδι από την αγαπημένη μου Ανούκ. Αναστασία, τι βλέπω, ε. Βλέπω ότι για αύριο θα ακουμπήσουμε τους 35 και μάλιστα με ελάχιστο αεράκι, περίπου 2 μποφόρ θα είμαι λίγο το απόγευμα, θα εμφανιστεί παραπάνω. Την Πέμπτη θα ακουμπήσουμε τους 37, την Παρασκευή τους 37 επίσης. Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά βροχή και 36 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει πνικτικό μετά από τόσο ζέστη να ρίξει λίγο βροχούλα. Όλη αυτή η υγρασία θα ανέβει στο πρόσωπό μας. Το Σάββατο θα έχουμε 37 και την Κυριακή 39. Δηλαδή, τι άλλο λέτε να ανοίξουμε τα κοντίσιον τέρμα και να πούμε από κάτω. Καλησπέρα μου στη Γερμανία.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
2: Στο Γκάντζα, ατζική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και συνέχισε.
2: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, αυτά είναι κανένα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες? Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντά.

0: επιχειρήσεις, ζυγιστικά μηχανήματα, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Τζέικομ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ακούτε Κόσμος στους 93. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι 34 λεπτάκια μετά τις 6. Είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Είναι απόγευμα της Τρίτης. Θα συνεχίσουμε με ξένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ όπως το πάμε. Δεν ήξερα ότι στα σπίτια στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να περάσετε κλιματιστικά. Εδώ πέρα το έχουμε κάνει κατά καιρούς. Και φυσικά η μόνη μας υποχρέωση ήταν απλά να κλείσουμε την τρύπα και να βάψουμε από πάνω τον τοίχο. Τουλάχιστον σε προηγούμενα σπίτια μας στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα με τη ζέστη στη Γερμανία που ούτε τα αυτοκίνητα δεν έχουν air condition και μπαίνεις μέσα και ψήνεσαι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα είναι μόνιμα να μένω το κλιματιστικό και στο γραφείο και στο σπίτι. Και στο αυτοκίνητο και εδώ στο σταθμό.

Νομίζω ότι και τυπικά από το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι πρώτοι αδειούχοι να εξαφανίζονται. Οι εκπαιδευτικοί νομίζω έχουν φύγει ήδη. Βλέπω και από τα πρωινά τα οποία ξεκινάω για να βγω προς την βιομηχανική περιοχή όπου και εργάζομαι. Η κίνηση είναι σχεδόν ελάχιστη. Αλλά θα πείτε, δεν είναι ανοιχτά και τα σχολεία. Και πάλι όμως είναι ανοιχτά τα ΚΔΑΠ και βλέπω ότι πάρα πολλά παιδάκια πηγαίνουν. Πάντως η πόλη είναι αισθητά πιο ήρεμη. Και την ώρα που μιλάμε, πολύ ήσυχα τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Ελάχιστα περπατάτε, ελάχιστα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Όπου να είναι θα αρχίσουν να βγαίνουν.

Σας έχω και τρεις προσκλήσεις για την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω τα κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη. Πρόδειο τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και η σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Την 5η στις 16 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο κάτω του ΔΥΠΑΕ. Τρεις μόνες προσκλήσεις. Άντε να βάλω και το τηλέφωνο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Είτε γράφοντας email. Με τίτλο επιθεώρηση. Στη ράχη του email το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο. 93fmstudio@gmail.com η αποστολή του email. Να το βάλω και τηλεφωνικός για το 2ωρο το οποίο είμαι εγώ εδώ πέρα. Και φυσικά για το 2ωρο το οποίο θα είναι και τα παιδιά. Λογικά αύριο η κλήρωση στην εκπομπή του Βασίλη. 321-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Κόσμος Radio Sales Greece στο γκρουπάκι. Μην συμμετοχή στο γκρουπάκι, ούτε στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Με τα email καλύτερα, άντε και στα τηλέφωνα. Μ' αρέσει αυτή η Balkan έκδοση από τον Gambert, αλλά θα το κόψω και θα πάω απευθείας στους Goldie.

Στο μεταξύ μας, και με εκείνα έφυγε και η Bonnie Tyler, ε. Μάλιστα. Και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα την είχαμε την απορία. Πώς θα πηγαίνει η αραγή υγεία της. Δυστυχώς έφυγε και αυτή.

0: από το μακρινό 1985 ήμουν και αγέννητος.
1: Μην άρχισε τα σχόλια τώρα, εντάξει, είμαι αγέννητος. Μπορώ να δείξω την ταυτότητά μου.
0: Και μάλιστα η αλήθεια ότι εγώ το έπαθα βλέποντας την ταινία το Rocky το 4. Το 4, ναι, το 4 νομίζω ότι ήταν. Από εκεί το θυμήθηκα εγώ, δεν ξέρω για εσάς. Λοιπόν, ρίχνουμε λιγουλάκι ρυθμούς. Η ώρα πλησιάζει 7, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Η κίνηση στο κέντρο της πόλης έχει ξεκινήσει να πυκνώνει. Ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Στην παρεούλα για το επόμενο, μάλλον για μία ώρα ακόμα. Κάπως έτσι θα κλείσω το μισάωρο και την ώρα. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα πάρω το παρουσιολόγιο στα χέρια άμα τη επιστροφή μου. Γραμμές ανοιχτές.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με άπι όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει γανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ΠΜΗ έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, Ελλάδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμω, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, τη υγεία, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, κυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Οι όγκος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. Τη 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ενώ τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. Τρίτη 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων.

0: Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά κρύος καιρό, ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ακούτε Κόσμος στους 93. Επιστρέψαμε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Πάμε με ελληνικά τη δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να μείνεις εδώ.

Κώστας στον Μιχάλη Χατζηγιάννης. Πάμε τώρα και σε ένα τραγούδι το οποίο είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Κυκλοφόρησε πριν από 7 χρόνια. Λέγεται Βελούδο και Ατσάλι. Η Εύη Καπάτα ή παρέα με το Λαβρέντι. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει λίγο Μούνερ. Ξέρετε, από εκεί, από το πρωινό στο Τίφανης, για τους πιο ρομαντικούς που θα μπορούσατε. Από το μυαλουδάκι σας.

Τι ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα σου πω και σε ένα ακόμα το οποίο τελευταία έπεσε στα αυτιά μου. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφορήσαμε από 3 χρόνια με την Γιώτα Νέγκα. Ο Νίκος Μωραήτης στην στίχη, η Paper Cut, την μουσική.

Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, πάρα πολύ όμορφο. Πάμε και στην Ελένη Πέτα. Αυτό λέγεται «Τι το θες». Μου θυμίσατε τώρα και πρωινό στο Tiffany's με Audrey Hepburn, πολύ παλιά ταινία, 1961, αν δεν πάπατα η μνήμη μου. Μια πάρα πολύ ρομαντική ταινία. Κάποια στιγμή δοκιμάσαν να την κάνουν remake χωρίς μεγάλη επιτυχία. Εξαιρετική θα έλεγα εγώ. Και αυτό έπαιξε στην ταινία. Ακούστηκε κάπου στη μέση, κάπου. Τέλος πάντων, σε ένα σημείο που υπήρχε κορύφο στην ταινία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το μοιραζόμαστε συχνά πυκνά.

Όπα, δεν μ' άρεσε αυτό το κοψιματάκι που μας έκανε εδώ. Για να δω. Κάποιος φωλματάκι μας έκανε υπολογιστής. Δεν πειράζει. Πάω στο επόμενο. Η Κατερίνα Κυρμιζή. Αν δεν μ' αγαπάς, το 2009 κυκλοφόρησε.

έχει ένα ακόμα τραγούδι από το οποίο μάλλον έχει μείνει λίγο άγνωστο, δεν ξέρω γιατί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγεται Σε ένα σύμφο. Μια μπάντα που λέγεται Puzzle.

0: αύριο να το καθιερώσουμε μία στο τόστο, έτσι να παίζουμε μερικά τραγούδια από την ανεξάρτητη χειρόξη σκηνή. Παλιότερα άκουγα πάρα πολλά τέτοια, πλέον λίγο το έχουμε ηρεμήσει το πράγμα. Να προλάβω πριν να πάω σε διαφημίσεις. Μεταξύ λεφοδιά και τη φωτιά στο λιμάνι, θα πάμε στο διαφημιστικό των 7:30, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο μισάωρο για σήμερα.
1: Μακριά τη φωτιά στο λιμάνι.

0: www.sportsbrief.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερμφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
3: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93.
4: Τελευταίο μισάωρο. 36 λεπτάκια μετά τις 7 ακούτε Κόσμος 93. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Series Greece, το γκρουπάκι του σταθμού. Τα μηνύματα σας στο προσωπικό μου προφίλ. Αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, γράφετε στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Σας έχω και διαγωνισμό. Θα πάμε στην επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Την 5η 16 Ιουλίου, ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ στις 9 και 4. Τρεις μονές προσκλήσεις περιμένουν τα άτομα που θα πάνε να δουν δωρεάν την παράσταση. Ο Δημήτρης Πιάτας, η Ελκοκίδου, ο Δημήτρης Πουλιάς, ο Ζερόμ Καλούτα και άλλοι πολλοί. Η σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, τα κείμενα του Γεράσου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο με τον Χάρη και τον Πάνο. Αυτός είναι ο Φάνης.

Να σας πω τώρα, σας πάω σαν ρούθμα, μάλιστα πάρα πολύ. Το μοιραστήκαμε νομίζω και πριν κάνα δύο εβδομάδες. Κόντρα στο χρόνο της σκουριά.

ζωντανή εκτέλεση από το Σταυρό του Νότου το 2022. Στάπνευστα ο τεράστιος μουσικός ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος. Πάμε στο Γιάννη τον Κότσιρα τώρα. Μάλλον πάμε στη φιλική συμμετοχή του Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι είναι του Στάθη Ρογώση.

δούμε. Ελπίζω να με κολλήσει. Δεν κόλλησε. Μια χαρά. Πάμε στη Μάτουλα Ζαμάνη. Έτσι λίγο πριν το τέλος. Αυτό και ερχόμαστε για

Πού να πάω τώρα? Άντε θα κλείσω με αυτό. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Θεού θέλοντος και Βασίλη βλέποντος, παρούλα θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής 8 με 10. Εκτός και αν για μπάνιο και αρχίσουμε να γυρίσουμε. Τι να σας πω τώρα, καλοκαίρι είναι, είμαστε λίγο πιο ήρεμα. Κανονικότατα αύριο το πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 Νικολίνα, 10 με 1 Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 Σικέλια Μανουηλίου. Αύριο Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα η φίλη μου η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη 6 με 8 η Κική, 8 με 10 η Αντζελίνα η Ανδρεάδου. Παρασκευή 10 με 1 Καλακίδα, 8 με 10 το βράδυ, που δεν πάει μέχρι τις 10, πάει μέχρι τις 11 πάντα, η αφάνγκατε του σταθμού η Σωτηρία Καλακίδα. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, εμείς θα είμαστε παρέα το βράδυ της Κυριακής. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα δεν το έχω διαλέξει καλά ακόμα, βασικά έχω κάτι, αλλά τέλος πάντων άλλαξα γνώμη, θα βάλω κάτι άλλο. Κλείνω με τον Γιώργο Νταλάρα, κάπως έτσι χαιρετώ. Άντε, bye.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καριόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίκο Νόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Κάστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2021 77 88 19.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economouseres.gr.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φρούς ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσία η Ελλάδα το 24. Εισαγωγή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για

0: την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατάρρευση Κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι, τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασα να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

0: πελάτη και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά χάσα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην Τριλικία 210-611-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υπηρείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Φίλοι, τι έχουμε στα νέα της ημέρας?
2: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Εσκαφέ κλάση, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 260 γραμμάρια, μόνο 2,54.
1: Και συνέχισε.
2: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Χελ Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί λίγνος, μόνο 4,19.
1: Έχει και καλύτερο.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι.

0: 6,5 ευρώ το κιλό.
1: Ε, ναι. Αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και μεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας, με καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Τρομάτα, άνοιξη με το σταδίο. Θάλασσα, παρέα με το φίλο. Σε τον Ισα, σε τον Ισα.
1: Σμός τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Για να προφυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Class εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές εστίας και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επίχειρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός κατά

0: συστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυχτικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλο. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Κόσμος στους 93.
7: Παγιδευτήκαμε αυτή την ερημιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις. Πέρασε πάνω μας σαν ίσκιος ή φθοράς.

ταγίδευτήκαμε σαν τέλειο κενό. Σαν άτροπες και υποσχέσεις σε κάθε τι που μοιάζει τόσο απλό. Κι όμως ζητάει πολλά για να τα δεξεί.

0: σβήσει όλη την ψευτιά. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Η λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις ΣΕΡΕΣ. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο ΣΕΡΟΝ. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις ΣΕΡΕΣ για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing-alongs και τραγούδια.

0: Για που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία, γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. Τρίτη 14 Ιουλίου, το κινητοδρόμιο των Σερών, προπόλης Come Together, live, καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι πιο Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους
3: 93. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΑΡΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, νέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Κόσμος στους 93.

Στον κόμβο και θυσίας απάνω σου τρακάρει. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Κόσμος στους 93. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει.

πέταξε δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια που είχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: κόσμο στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: αγάπη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: κόσμος του 93.
1: Αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

0: Η γη. Κόσμος στους 93.
1: Συγγνώμη, άσχημα κοπέλα, ήθελα

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.

Κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την εκεί μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε θεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι μία. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.